σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και από το νου μου να σε σβήσει.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Beta One 102,3.
1: Να σου πω, ενοχλώ? Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω εγώ εδώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ανάμεσα στο να αντιθασεύσουμε το αντιθάσευτο, μαλλί. Το μυαλό ούτως ή άλλως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Με τις τρίχες θα πάμε λίγο καλύτερα. Μάνο Τζουρνάκη τιθασεύτηκε. Κάπως, τροποντινά. Είσαι ευχαριστημένος, αλλά όχι απόλυτα ικανοποιημένος. Τι να πεις. Το Μάνο Τζουρνάκη τον έχετε γνωρίσει. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που με τα πλήκτρα του οδηγεί στην εικόνα, το live streaming, μέσα από το οποίο μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στο creta1.gr. Τον Αντώνη τον Τζαπίνο τον ξέρετε από παλιά. Είναι ο άνθρωπος εκείνος όμως που εδώ στο Creta One ρυθμίζει ήχους, επιλέγει τραγούδια, διευθύνει το ράδιο. Μισό λεπτό. Creta One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι και εδώ να μείνετε δηλαδή. Γιατί είναι ένα ωραίο πρωί. Έχουμε πολλά να πούμε. Μου λείψατε και χθες. Έρχομαι με φόρα. 18 Ιουνίου συντρόφια. Εντάξει. Τα έχετε βάλει κάτω, βγαίνουνε. Πάνε πουθενά ή εδώ. Περιαστιακά θα λειτουργήσουμε. Δεξιά και αριστερά. Που γίνεται κακός χαμός τώρα, έτσι. Δηλαδή, άμα κάνεις καμιά βολή. Είναι αποθαρρυντικό. Δηλαδή πες ότι το κάνει ρε παιδί μου έτσι και σε φωτίζει ο Θεός και λες εγώ θέλω να πάω σε μια κοντινή παραλία. Στον παράδεισο δεν ζούμε, έτσι δεν μας το έχουν πει, ναι. Και λες να πάω, δηλαδή μου φτάνεις εκεί και βλέπεις όλο αυτό το πράγμα με τα εκατοντάδες αυτοί. Δεν πειράζει ρε φίλε, δεν πειράζει, πάμε πίσω. Και κλαις και τη βενζίνη που έκαψες. Παιδάκια, παπάκια, φουσκωτάκια, μαμάδες αυτό, μπισκοτάκια. Τι ρακέτες, ρακέτες, ρε φίλε, τι ωραίο άθλημα, σταυτί σου, πάνω στο μπαλάκι, άλιστα, λάδια εκεί, ιστορίες, σφιχτά πράγματα, σφιχτά. Νο. Αναζητείτε κολπάκι μικρό, απόμερο και ήσυχο. Τι ντία μωρέ και εσύ ντία. Γιατί λίγη πανική κάθε μέρα. Η απόβαση των μυρίων με τα ιστιοπλοϊκά. Ντία λέει. Πιο μακριά πήγαινε. Από κάτω έχω μια ελπίδα. Εκεί έχουμε τα σκυλόψα. Πώς θα λένε αυτά τους λαγοκέφαλους. Γλιτώνεις από τη χάρη, θα πας στη σκύλα. Λες να μην πάω στον κόσμο τον πολύ. Κάνω έτσι να μου έρθει αυτή η επιφύτηση να πάμε λίγο μακριά. Κομμάτια να πάει να περάσουμε. Άκου τώρα, σκέφτεσαι, ας πούμε, μια μέρα θέλω να πάω στον νότο να κάνω μπάνιο. Ρέθυμνο, Λασίθι, κατέβεις Ιερά Πέτρα, να πας μια Αγία Φωτιά, ξέρω εγώ που θα πας. Μην φτάσεις τώρα στον κουρεμένο, κουρεμένο μακριά. Ναι, και λες θα πάω. Και λες, θα βάλω τη βενζίνη. Θα περάσω τα κολονάκια, διότι το πρώτο task είναι να περάσει τα κολονάκια. Να περάσω από τα έργα. Πόση ώρα θα μου πάρει να περάσω τα έργα. Είναι διευκρίνιστο. Δεν μπορώ να σου τάξω. Μπορεί να σου πάρει μία ώρα, μπορεί να σου πάρει δύο, μπορεί να σου πάρει τρεις πάνω στη χαρά. Είναι ανάλογα τι ώρα θα βγεις στο δρόμο. Βγαίνεις στο δρόμο πρώτο Θεός, οπλίσου με υπομονή, πάρει και ένα νερό. Άμα είσαι ένα παιδί και πίσω, πάρ' του και φαγητό, γιατί θα αρχίζει μαμά πεινά, μαμά διψά, μαμά πεινά, μαμά διψά. Είναι αυτό γνωστό. Ναι, μετά, αν τα κάνει όλα αυτά, θέλει και πει.

Κάθεσαι ακίνητος. Δηλαδή δεν έχει να βάλουμε τώρα πετσέτες, αυτό. Αυτό. Κάθεσαι. Και λες τώρα, εγώ θα μπω στη θάλασσα. Ζεσταίνεσαι κάποια στιγμή. Και λες, θα πέσω πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα. Στα νησιά είδες τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Που τους είχαμε πριν από 4-5 χρόνια και φώναζαν οι επαγγελματίες ψαράδες. Τα λέγανε οι άνθρωποι. Καταστρέφεται η σοδειά μας, καταστρέφονται οι ψαριές μας, καταστρέφονται τα δίκτυα μας. Πες μου, ρε φίλε, αυτά τα 4-5 χρόνια, ποιο μέτρο ουσιαστικά από αυτήν εδώ τη χώρα πάρθηκε, έτσι ώστε όταν οι πληθυσμοί ήταν μικροί και δεν είχαν πολλαπλασιαστεί, με το ραγδαίο ρυθμό που πολλαπλασιάζονται, τι έκανε αυτός ο τόπος, αυτή η πόλη, τι αποφάσεις πήρε που ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να δημιουργήσει ένα ανάχωμα σε αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί η Μεσόγειος, επειδή θερμαίνεται, μην τα λέμε τώρα όλα αυτά τα που ανήκουν σε άλλη σφαίρα επιστημονική, από τη διόρυγα του Σουέζ έρχονται ξενικά είδη ψαριών, του τέσσερι μεθερμινευόμενων, σαρκοφάγα. Δηλαδή αυτά δεν είναι ψαράκια, ωραία τα βλέπουμε, τα φωτογραφίζουμε, παίζουμε, δεν είμαστε στην Καραϊβική. Αυτά τσιμπάνε. Αυτά τσιμπάνε και τσιμπάνε και άσχημα. Και υπάρχουν και πρώτες βοήθειες πλέον. Μπράβο στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Έχει βγάλει ένα σχετικό βίντεο. Εγώ λέω καλού κακού πριν ξεκινήσετε οι διακοπές. Δείτε το μια φορά. Γιατί δίνει οδηγίες τι πρέπει να κάνεις. Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, όσο ο πληθυσμός αυξανόταν και κανείς δεν έκανε τίποτα, και τους βάζανε διάφορες ιδέες οι ψαράδες και τους τάζανε ότι θα το κάνουν. Τους είχαν πει να αποζημιώνονται το κυνήγι των λαγοκέφαλων. Με ένα μικρό ποσό τους είχαν πει να κάνουν αυτά που είχαν κάνει στην Κύπρο. Τίποτα. Μα μέτρα δεν επάρθησαν. Αυτά αναπαράγονται ραγδαία. Κάνε τώρα μπάνιο, άμα μπορείς, μαζί με τους λαγοκέφαλους. Άμα δεν μπορείς, κάτσε εκεί στην άκρη-άκρη. Βάζει το ποδαράκι. Πολύ ωραία. Μπάνιο. Λοιπόν, τι γίνεται όσο εμείς κυνηγάμε λαγοκέφαλους και αναρωτιόμαστε. Έχει θέματα σήμερα αρκετά. Βλέπω και εδώ στο Κρέτα One μια σειρά από αρκετές ειδήσεις που αφορούν και στο αστυνομικό δελτίο και σε έκτακτα περιστατικά. Θέλω να σταθώ, γιατί αυτή την είδηση την είχαμε πει από εδώ την ώρα που είχε συμβεί. Μας είχαν στείλει μηνύματα και φωτογραφικό υλικό ακροατές. Και αυτό είναι που πάντα εμένα με συγκλονίζει, για το πώς αντιλαμβάνεστε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στη διάδοση μιας είδησης. Την ώρα που ο άνθρωπος αυτός είχε χτυπηθεί και είχε εγκαταληφθεί από οδηγό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Όχι το λέω εγώ, αλλά γιατί αυτό το λέει η ανθρώπινη ψυχή. Από το να χτυπήσεις έναν άνθρωπο στο δρόμο με το αυτοκίνητό σου ή το δίκυκλό σου και να τον εγκαταλείψεις κάτω στο δρόμο. Με ό,τι μπορεί να το έχεις επιφέρει σε επίπεδο τραυμάτων. Δηλαδή μπορεί να τον έχεις χτυπήσει και ο άνθρωπος να έχει ζαλιστεί, να έχει πέσει. Μου είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το συλλάβω ότι υπάρχουν τέτοια τέρατα εκεί έξω, γιατί οι άνθρωποι πια δεν τους λες, που θα κάνουν μια τέτοιου τύπου πράξη και θα πατήσουν τον γκάζι και θα φύγουν. Και δεν θα δουν από τον καθρέφτη τι έχουν αφήσει πίσω τους. Ένα εμόφυρτο άνθρωπο να ξεψυχά. Αυτή την περίπτωση είναι μια τέτοια περίπτωση ενός 40χρονου ανθρώπου. 40χρονου άνθρωπος, ρε φίλε. Δηλαδή να έχεις βγει από το σπίτι σου, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να πηγαίνεις σε μια υποχρέωση, να πηγαίνεις σε μια χαρά όπου θες να πηγαίνεις. Δικαίωμά σου είναι να πηγαίνεις. Και να είσαι στο δρόμο και να περνάει ένας τσάκ να σε θερίζει και να σε σκοτώνει. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η περίπτωση του 40χρονου φωτογράφου από το Ηράκλειο, ο οποίος διατηρεί και ένα οικογενειακό φωτογραφείο στο κέντρο του Ηρακλείου. Την προηγούμενη Τετάρτη, στην Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Οδό Γεωργίου Παπανδρέου, τις φωτογραφίες θυμάμαι και ποιος μου τις είχε στείλει, ένας γιατρός μου τις έστειλε. Ο οποίος ήταν μπροστά και προσπάθησε να δώσουν και πρώτες βοήθειες στον 40χρονο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με εγκατάλειψη. Νοσηλευόταν από την προηγούμενη Τετάρτη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν τα κατάφερε. Και όταν οι γιατροί διαπίστωσαν τον εγκεφαλικό του θάνατο, η οικογένειά του, που έπρεπε να διαπραγματευτεί με τους εαυτούς τους το γεγονός, το ευνίδιο της εγκατάλειψης, της σοβαρότητας. Οι άνθρωποι αυτοί πάνω σε αυτή τη φουρτούνα των συναισθημάτων, της πίκρας, της οργής, της λύψης και της αγανάκτησης, πήραν και μια πολύ μεγάλη απόφαση. Να προχωρήσουν στην δωρεά οργάνων. Και για μένα, ειδικά και για αυτή την περίπτωση, όπως και για άλλες περιπτώσεις που μπορώ να αναφέρω και ονομαστικά, γιατί τους πιο πολλούς τους γνωρίζουμε, για μένα αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν όχι μόνο δημόσιων συγχαρητηρίων. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά.

Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να βραβεύονται. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να τη χάνουν αναγνώριση, όταν αναγνώριση τη χάνουν τόσοι άλλοι για κανένα ιδιαίτερο λόγο. Και να τους φύγει κάποιος το χέρι. Γιατί απάντησαν στην απανθρωπιά με ευαισθησία. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα νεκρό από ένα τροχείο με εγκατάλειψη. Και θα μπορούσαν να είχαν πολύ θυμό και αγανάκτηση μέσα τους. Και είδαμε που οδηγεί ο θυμός και η αγανάκτηση πρόσφατα. Το μετρήσαμε και αυτό. Είδαμε τι συνέβη όταν γονείς από άλλο τροχαίο όπλησαν όπλο και στράφηκαν κατά ενός παιδιού και το σκότωσαν. Εδώ έχουμε την άλλη αναφορά. Και επειδή τότε η περίπτωση του Νικήτα είχε συγκλονίσει και εξακολουθεί να συγκλονίζει, το γεγονός ότι ένα παιδί που ήταν σε ένα τροχαίο μέσα που ένας έφυγε και ο άλλος έμεινε, έπρεπε να σκοτωθεί κι αυτός. Και θυμάστε και ακόμα βλέπετε τι αντίκτυπο έχει σε πανελλαδικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, να την υψώσουμε και αυτή την είδηση. Μπορεί ενδεχομένως να μην ενδιαφέρει τα αδιφάγα μέσα της Αθήνας που πουλάνε το κίτρινο όσο καλύτερα μπορούν. Εμένα όμως εδώ, σε αυτή την κουκίδα του τόπου, με νοιάζει πολύ να την αναδείξω, γιατί τους ανθρώπους δεν τους ξέρω, δεν ξέρω καν πώς λέγονται. Πρέπει όμως ο καθένας από εμάς, τώρα που ακούει αυτή την είδηση και έξω που είστε, που οδηγάτε, που πίνετε τον καφέ σας, να σκεφτείτε πόση δύναμη θέλει πάνω στην στενοχώρια σου, γιατί ξέρεις ότι ο άνθρωπός σου χτυπήθηκε από κάποιον που τον εγκατέλειψε, εσύ να πεις όχι, εγώ θα προσφέρω σε άλλους ανθρώπους το πιο πολύτιμο δώρο, αυτό της ζωής. Αυτή η απόφαση πάρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Να πω, γιατί πρέπει να το πω, θυμάστε εδώ όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο που είχαμε την Ούστα, ένα εξαιρετικό πλάσμα, μια γιατρό η οποία δούλευε για να ενημερώνει τον κόσμο, ήταν αυτή η αποστολή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για τα ωφέλη της δωρεάς, συζητούσε μαζί τους και με αυτές τις προσπάθειες σε συνδυασμό και των γιατρών και των εργαζομένων στη ΜΕΘ είχαμε και ένα αυξητικό αριθμό στα ποσοστά δωρεάς οργάνων. Δεν δουλεύει πια εκεί, τελείωσε η σύμβασή της και δεν ανανεώθηκε ποτέ, δεν κρίθηκε αναγκαίο και αυτό, ναι, κλείνω την παρένθεση. Έτσι όμως τώρα έχουμε αυτή την περίπτωση του 40χρονου πατέρα. Δύο παιδιά είχε αυτός ο άνθρωπος που δεν θα τον ξαναδούν. Και ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση για το να μεταφερθούν τα όργανα του όπου υπάρχει ανάγκη. Να θυμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια λίστα ανθρώπων που έχουν εγγραφεί και που πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι, και εγώ το λέω ξανά και ξανά, 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, κάθε φορά την ίδια φράση λέω, αλλά αυτή έχω να πω, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται πάνω από ένα τηλέφωνο, είτε γιατί περιμένουν ένα νεφρό, είτε γιατί περιμένουν ένα πνεύμα, είτε γιατί περιμένουν μια καρδιά, οτιδήποτε, και που πολλές φορές ο χρόνος δεν τους φτάνει. Οπότε φανταστείτε τι είναι να δίνεις αυτό που κανείς δεν μπορεί να δώσει, το πιο πολύτιμο, την ίδια τη ζωή.

Είχαμε και την πτώση ενός νέου παιδιού, 19χρονου, από τα ενετικά τείχη, από το ύψος του αγάλματος του Ελευθέριου Βενιζέλου, χθες το βράδυ. Το παιδί νοσηλεύεται, 19χρονο, πολύ σοβαρά τραυματισμένο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, κατάγματα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι. Δεν ξέρει κανείς τι ήταν εκείνο που τον όθησε σε αυτή την μοιραία βουτιά, αν έγινε κατά λάθος, αν είναι αυτοχειρία. 19 χρονών. 19 χρονών.

0: Και όσο εμείς κοιτάμε και τις τοπικές ειδήσεις, λίγα χιλιάδες μίλια μακριά στην Γαλλία, εκεί όπου έχουν συγκεντρωθεί οι G7, οι ηγέτες δηλαδή, οι οποίοι κρατούν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους, συνεχίζουν εκεί το πρόγραμμα, σειρά εκδηλώσεων, συζητήσεων και επαφών. Στη δημοσιότητα, οι φωτογραφίες, γελάω πολύ με την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή τι είναι. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά προς τα κάτω, δεν το λέω εντυπωσιακά έτσι, δεν τρελάθηκα. Τον πήγε ο Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες για να τον ξεναγήσει, το έκανε εκεί και δείπνο, εκεί δεν έχουν προβλήματα με τις αρχαιολογίες και τον πολιτισμό, αφήνουν σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνονται τέτοιου τύπου δρόμενα μέσα σε αυτούς τους χώρους, προφανώς γιατί τους αναδεικνύουν κιόλας, δεν μπορεί ένα μνημείο από το παρελθόν να είναι στατικό ή ένας χώρος να είναι στατικός, πρέπει να συνεχίσει να συγχρονίζεται στο μέτρο του δυνατού. Τώρα εδώ μιλάμε για ένα δείπνο ηγετών, του το είχε τάξει ο Εμμανουέλ Μακρόν του Ντόναλντ Τραμπ αυτό το δείπνο, του αρέσουν και του Ντόναλντ Τραμπ αυτά τα μπιριμπιλίδια, το είδαμε και στην Κίνα πόσο εντυπωσιάστηκε, το είχε ζητήσει για τις Βερσαλίες, το ξενάγησε σε αυτό το ιστορικό ανάκτορο, εκεί όπου θέργεψε ο πλούτος, η χλειδή, η υπερβολή, την ίδια ώρα που απ' έξω ακριβώς ο γαλλικός πληθυσμός πεινούσε, εκεί υπόθηκε το θρυλικό, ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί και ο βασιλιάς ανταπάντησε δώσε τους παντεσπάνι και όλα τα σχετικά. Αυτή η χλειδή παραμένει μέσα στις Βερσαλίες, συντηρείται και βεβαίως ο επισκέπτης μπορεί να την δει από κοντά όταν επισκεφθεί την Γαλλία. Έγινε λοιπόν εκεί η επίσκεψη, τον υποδέχθηκε το ζεύγος, το Εμμανουέλ Μακρό, Μπριζίτ, και βλέπουμε τώρα τις σχετικές φωτογραφίες και το πόσο πολύ έμεινε έκθαμβος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα βεβαίως και καθόλου στο περιθώριο, πολύ ψηλά ως είδηση, είχαμε και την υπογραφή ενός πρώτου μνημονίου στην Γαλλία, στις Βερσαλίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης, έτσι ονομάστηκε. Αυτά θα πρέπει να μαθαίνετε μετά στην ιστορία, αν συνεχίσει το σύστημα των πανελλαδικών να βάζετε τέτοια θέματα. Άρα μετά τη συνθήκη των Σευρών και των σχετικών, τώρα θα έχουμε και το μνημόνιο συνεργασίας, θα μπαίνουν και νεότερα κομμάτια της ιστορίας. Δεν το βλέπω να καταργείται η αποστήθηση, οπότε κλείνω την παρένθεση. Μνημόνιο λοιπόν κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Αυτή η πρώτη συμφωνία, την οποία θα ακολουθήσει και θα διαδεχθεί αυτή η συμφωνία η μεγάλη, η οποία γίνεται αύριο στην Ελβετία, όπως είχε ανακοινωθεί, και ευτυχώς πέρασαν οι μέρες χωρίς τζαρτζαρίσματα και παρατράγουδα. Αυτή η πρώτη συμφωνία προβλέπει την άρση του αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός 60 ημερών. Από τη μία η Αμερική δεσμεύτηκε σταδιακά να καταργήσει κυρώσεις και να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία είναι απαραίτητα. Το Ιράν επανεβεβαιώνει σε αυτό το μνημόνιο τη δέσμευσή του για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων. Την τελευταία παράγραφο, που καθόλου τυχαία δεν σας την άφησα τελευταία, η τελευταία παράγραφος, αλλά πρώτη, περιλαμβάνει σχέδιο οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη συμμετοχή περιφερειακών εταίρων του τέστην με θερμινευόμενων μπίζνα και μάλιστα μεγάλου μεγέθους. Τώρα πίσω στα δικά μας, διότι και χθες είδαμε και υπήρχε και σχετικό ρεπορτάζ στο Κρέτα Ουάν ότι συνεχίζουν οι αντιδράσεις από την πλευρά κατοίκων που ανακοινώνεται ή δεν ανακοινώνεται αλλά διαρρέεται ή δεν διαρρέεται αλλά ψιθυρίζεται, που δεν ψιθυρίζεται αλλά φαίνεται, θα μπορούσα να το κρατήσω πάρα πολύ ωραίο αυτό γαϊτανάκι αλλά παίρνω μια ανάσα, ότι στα όρια τους, στην περιοχή τους θα γίνει μια δομή. Και πια όταν λέμε και δομή, τη λέμε όπως μας τη μάθανε, δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών αυτών των 24, 48 ή 60 ωρών, δηλαδή μιας μέρας, δύο, τριών. Πάει το Γαϊτανάκι, συνεχίζει. Τώρα το θέμα είναι πού θα κάτσει αυτή η περίφημη μπήλια. Μια μπήλια που στο Ηράκλειο δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο της. Στο Ηράκλειο οι χειρισμοί και από τη μία πλευρά και από την άλλη έχουν οδηγήσει σε ένα ουσιαστικό αδιέξοδο. Από την μία η κοινωνία των περιοχών αυτών στυλώνει πόδια, διαμαρτύρεται και λέει ξεχάστε το. Από την άλλη η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού λέει δεν ξέρω, ό,τι μας πούνε οι από πάνω. Οι από πάνω λένε σε λίγο θα ανακοινώσουμε στους από κάτω. Είδαμε και την κουβέντα πώς εξελίχθηκε στα Χανιά, εκεί όπου πήγε ο Υπουργός Μετανάστευσης, εκεί όπου υπήρξαν και δηλώσεις. Εγώ θα πω και σε ένα επίπεδο και ακραίες δηλώσεις όσο αυτό αφορά τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Καλογερή, ο οποίος έτσι σε ένα μονόλογό του εξαπέλυσε επίθεση στο Ηράκλειο που δεν κάνει αυτό που έκαναν τα Χανιά, που. Και έχω την αίσθηση είναι αυτή, εγώ θα την πω, γι' αυτό είμαι εδώ, ότι σε αυτές τις υποθέσεις νομίζω ότι θα έπρεπε να κυριαρχεί το συναίσθημα του συγκριτισμού, δηλαδή της αλληλεγγύης, δηλαδή της ενότητας, δηλαδή του να μιλάμε για μια ισόνομη μεταχείριση όλων των ομών. Άλλωστε ο κάθε αντιπεριφερειάρχης εκεί που εκλέγεται, προφανώς και εκλέγεται από τους κατοίκους του νομού του, της περιφερειακής ενότητάς του, δεν αποτελεί όμως ένα ξέχωρο κομμάτι μιας μηχανής που αφορά σε όλη την ενότητα της Κρήτης. Αυτού του τύπου οι δεικτικές δηλώσεις, οι οποίες έγιναν και εδώ στο Κρέτα ΟΑ, νομίζω μίλησε ο κ. Καλογέρης, έτσι δεν είναι, δεν βοηθούν σε κάτι, δεν εξυπηρετούν, δεν είναι καν πολιτικές. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ προσωπικές και αποδεικνύουν έτσι και τον τρόπο που ένας άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται στην πολιτική, γιατί είναι εκλεγμένος. Αλλά τα δακτυλάκια που σηκώνονται και υψώνονται και τα δεικτικά τα υφάκια και το εσείς εκεί που δεν κάνετε αυτό που εμείς εδώ κάνουμε, νομίζω ότι είναι τόσο παλιό και τόσο αναχρονιστικό. Και βέβαια, συγχώρεσέ με βρε Νίκο Καλογερή, και τόσο ανώφελο, που καλό θα ήταν έτσι, να υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα. Να βγαίνουν μπροστά φωνές που να χαρακτηρίζονται από τη λογική, από την ομοψυχία, από την ισορροπία, από την ψυχραιμία. Πάλι μπορώ να βρω εδώ δεκάδες προσδιορισμούς που την Έρμη δεν τη βλέπουμε. Δηλαδή από τη μια στο Ηράκλειο η αφωνία και από την άλλη στα Χανιά η δεικτική διάθεση. Τώρα εδώ μου θυμίζει λίγο έτσι, έχουμε πάει πολύ πίσω στο ποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά του, όταν οι πόλεις και τα χωριά μας διοικούνταν από το δάσκαλο, τον ιερέα και τον κοινοτάρχη. Κάπως έτσι μάλλον το έχει δει ο καλός μου φίλος, αλλά να του θυμίσω ότι είμαστε στο 2026. Εσείς από πάνω λέω, προσέχετε τους από κάτω. Αχ, αυτοί από πάνω, το βγάλανε βρε το κοτετσόσυρμα, πώς το λένε, κοτετσόσυρμα, του κοτετσιού, κοτετσόσυρμα. Μου το είπε μια ξεναγό στην ανάρτηση μου, δίπλωσα έτσι, αυτό στα λιοντάρια που πήγε και μπήκε, δεν το βάλανε τώρα, τι κάνουν, οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν το μνημείο. Δηλαδή διαβάζω και τις παρατηρήσεις του κόσμου από κάτω που είναι πάλι χωρισμένοι στα δύο κλασικά. Βέβαια είναι πιο πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν τους αρέσει το κοτετσόσημα, δικαίως θα πω εγώ. Όχι γιατί δεν χρειάζεται το μνημείο φροντίδα, όχι γιατί δεν χρειάζεται το μνημείο τις απαραίτητες παρεμβάσεις, όχι γιατί δεν θα πρέπει να ήταν ένα μνημείο φωτισμένο, να τρέχει το νερό του, να αναδεικνύεται, να βγαίνει μπροστά. Και όχι να είναι σε αυτή την κατάσταση της παραίτησης όπως είναι τόσα χρόνια. Γιατί έχουμε δει διάφορα σε αυτό το μνημείο. Έχουμε δει νερά να λιμνάζουν και να κάνουν βρία. Έχουμε δει κόσμο να κάνει την ανάγκη του μέσα στο μνημείο. Έχουμε δει παιδιά να ανεβαίνουν και να ποδοπατάνε το μνημείο σε αθλητικούς πανηγυρισμούς. Έχουμε δει το μνημείο να στερεύει και να είναι ένα πράγμα εκεί ξερόπαστο και να το λυπάται η ψυχή σου. Έχουμε δει το μνημείο να είναι γεμάτο από σκουπίδια. Έχουμε δει το μνημείο να κάνουν μπάνιο μικρά παιδάκια Ρωμά. Έχουμε δει σε διάφορες φάσεις αυτό το μνημείο, το έρμο, το μνημείο της Κρίνης Μοροζή. Που ο Μοροζίνη, αν το βλέπε τώρα, ίσως να έλεγε τι ήθελα και το έκανα. Βέβαια αυτός το έκανε όταν η πόλη συνδέθηκε με το υδραγωγείο των Αρχανών και ήρθε νερό, γιατί το Ηράκλειο δεν είχε νερό από ποτέ. Και όταν το κατάφερε και το έκανε αυτό το μεγάλο έργο, αποφάσισαν οι ευγενείς του τόπου προς τιμήν του Μοροζίνη να του φτιάξουν την Κρίνη Μοροζίνη για να του θυμίζουν ότι είναι ευγνώμονες που το νερό έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης. Τότε έφτασε, τώρα δεν φτάνει. Γενικώς τώρα δεν φτάνουν πολλά πράγματα. Και μπήκε αυτό το πράγμα εκεί. Δεν το έβαλε ο Δήμος. Το έβαλε η αρχαιολογική υπηρεσία. να τα ξεκαθαρίζουμε. Η αρχαιολογική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση αυτού του μνημείου, για την αναστήλωσή του, για τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί. Όπως η αρχαιολογική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά μνημεία. Έτσι, να το λέμε εμείς, να υπάρχει σε κάποια στιγμή. Δηλαδή, ναι, είναι υπεύθυνη. Και εγώ έτσι ταπεινά θεωρώ ότι αφού έχει αυτή την υπευθυνότητα και αυτόν τον άκρατο φανατισμό στον τρόπο που η ιστορία πρέπει να προστατεύεται, θα περιμέναμε με πολύ χαρά να δούμε να συμβαίνουν και τα ανάλογα και σε άλλα μνημεία που δυστυχώς δεν το έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αλλά ας μείνουμε λίγο στην Κρίνη Μοροζίνη, στα Λιοντάρια και να δώσουμε ένα πραγματικό βραβείο στον άνθρωπο εκείνο ή στην ομάδα των ανθρώπων εκείνων στην αρχαιολογική υπηρεσία που σκέφτηκαν ότι είναι μια καλή ιδέα να βάλουν ένα κοτετσόσυρμα περιμετρικά αυτού του μνημείου 15 Ιουνίου. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε αποδεχτεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έχουμε αποδεχτεί ότι δεν έχουν κάποια συμβατότητα στο βότι της καθημερινότητας, ας πούμε, του 2026. Έχουμε αποδεχτεί ότι επιθυμούν να κατατάσσουν τους εαυτούς τους σε μια πνευματική νομεκλατούρα που αποφασίζει, διατάσσει, διότι οι άνθρωποι έχουν έτσι ένα ακαδημαϊκό χώρο που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους. Όμως εδώ έγιναν μια σειρά από λάθη που δεν αφορούν στο μνημείο, που δεν αφορούν στην πρόθεση, που δεν αφορούν στα χρήματα που τώρα ήρθαν, γιατί σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουμε πια κουραστεί να ακούμε, μα τώρα ήρθαν τα χρήματα, δηλαδή και οπότε έρχεται το χρήμα, εμείς θα κάνουμε έτσι το σύστημα πάνω κάτω. Και βεβαίως ναι, καταλαβαίνω, τα μνημεία σε πάρα πολλές επίσης χώρες ανασκευάζονται, συντηρούνται. Και δεν σκέφτεται, ας πούμε, κάποιος τη φοντά να την τρέβει, ότι θα πρέπει να την κλείσουμε για να την αναστηλώσουμε και τι κρίμα, τι θα χάσουμε. Αλλά, επειδή είπα τη φοντά να την τρέβουμε, πήγαινε να κουγκλάρεις να δεις σε πόσους μήνες αναστηλώθηκε, με πόσα χρήματα, πώς μπήκαν και οι ιδιώτες μέσα στο παιχνίδι εκεί, γιατί τους κάλεσαν και τους είπαν δεν φτάνουν τα λεφτά για να γίνει η δουλειά καλά, σωστή. Και επειδή αυτό είναι ένα μνημείο, ας πούμε, το πόσιμο για την Ιταλία, από εκατομμύρια σειραίων, για να φτάσεις στη Φοντάνα την Τρέβη μέσα από τα στενά, αν είσαι στην περίοδο αιχμής επίσκεψης της Ρώμης, που τώρα δεν είναι γιατί κάνει ζέστη, θέλω να σου το πω αυτό, μην πας να πεθάνεις. Δηλαδή, αν θέλανε στη Ρώμη να το φτιάξουν, το φτιάχναν τώρα. Που χτυπάνε 35 και που περπατάς μέσα στις πέτρες και λιώνεις. Και θα λέγανε θα το φτιάξουμε πότε είναι η χαμηλότερη, ποια είναι η περίοδος που δεν είναι σε αιχμή, ποια είναι η χαμηλότερη περίοδος μας με τουριστική κινητικότητα. Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Θέλουμε 3 μήνες. Πόσο θα πάρει το έργο να φτιαχτεί, 8. Μπορούμε να το κάνουμε σε 3. Θα είπαν εκεί και οι άνθρωποι. Και είπαν ναι, αλλά πρέπει να πέσει πολύ χρήμα. Το έχουμε εμείς, όχι. Να βάλουν εκεί οι χορηγοί, να βάλουν. Και έτσι αυτό το πράγμα έγινε πάρα πολύ γρήγορα και έγινε αυτή η αναστήλωση και πραγματικά το μνημείο πήρε ζωή περισσότερη, γιατί καταλαβαίνουν αυτοί που το συντηρούν πέρα από την ιστορία του και την αξία του και τη μνημειακή του έτσι, ποιότητα, ότι είναι ένας χώρος που σειραίουν εκατομμύρια και που αποτελεί πόλο έλξης και από αυτό ζουν όχι μόνο οι περίοικοι, όσοι έχουν μαγαζάκια υπέρηξη του μνημείου, ζει μια ολόκληρη πόλη. Δηλαδή στη Ρώμη θα πήγαινες αν δεν είχε το Βατικανό, το Κολοσσέο, τη Φοντάνα, την Τρέβη, δεν θα πήγαινες. Λοιπόν, εμείς εδώ αυτά τα έχουμε τελείως παραγωνίσει, μην πω την άλλη χειρότερη λέξη, όχι εμείς, αυτοί που πήγαν και βάλανε το κοτετσόσυρμα και είπανε σιγά και τι έγινε, εμείς πρέπει να το αναστηλώσουμε και προχώρησαν σε αυτή την μπούρδα, σε αυτή την αηδία, την οποία δεν μπορείς και να πεις τίποτα, διότι... Καλά το λέει ο Γιώργος, καλημέρα, και από την άλλη μας ενοχλούν τα μάξια που παρκάρουν στα τείχη του Δήμου μας. Ναι, γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι τώρα. Και η Ρίστο εμπαρόδο, 10 η ώρα ρε παιδιά κλείσει για ανθρώπους που προσπαθούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, ας πούμε, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, 10 η ώρα το βράδυ. Πού νομίζετε ότι μπορούμε να τα βάλουμε, μην πω την αυτονόητη λέξη μετά από αυτό το ερώτημα. Να τα βάλουμε εκεί δεν μπαίνουν. Πού μπορούμε να τα βάλουμε, και έρχεστε 10 η ώρα. Εγώ καταλαβαίνω, ήρθατε πολύ, είστε νέοι, υπάρχει ζήλος, έχει δώσει ο Σερίφης εντολή να μολυθείτε, ο αγαπημένος μου φίλος ο Γιώργος ο Καραντινός, αλλά να υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή, κάπου πρέπει και εμάς να μπει το αμάξι μας να πάμε να δουλέψουμε. Και οι χώροι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ούτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ούτε στην Αιγαία Τριάδα, ούτε στο Μαρτινέγκο. Τι να κάνουμε, τα πουλήσουμε. Βγάλτε μας ένα σχέδιο να μας πείτε πώς το σκέφτεστε δηλαδή. Πού να πάμε να τα αφήσουμε, δεν υπάρχουν πάρκινγκ, δεν υπάρχουν αλάνες, δεν υπάρχουν χώροι. Για τους μόνιμους κατοίκους λέω τώρα, ας αυτούς που θέλανε να κατέβουν στο κέντρο, αυτοί δεν κατεβαίνουν, το τελειώσατε. Αλλά δείτε το λίγο. Δεν είναι λογική μόνο να κόβω τριαντάρια. Θα πάμε να τα πληρώσουμε, δεν πειράζει. Αλλά αυτό το πράγμα 10 η ώρα που εμείς περιμένουμε ότι θα τελειώσει, ας πούμε, η κινητικότητα, να πάμε να το βάλουμε, να πάμε στο σπίτι μας να κοιμηθούμε. Και το κόβουμε βόλτες μέχρι να πάει 9-9.30. Δεν κόβεις κλίση 10 η ώρα. Λοιπόν, γρήγορο διαφημιστικό και ερχόμαστε.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

39 λεπτά μετά τις 8, 18 Ιουνίου σήμερα, κρατημένο 102,3. Αυτό ακούτε. Αντιγόνη Ιδρέξου στο μικρόφωνο, Αντώνη Σαπίνο σε ρύθμιση ήχου, Μάνο Τουράνη σε ρύθμιση εικόνα και καθιζήσεις. Πολλές καθιζήσεις στο Ηράκλειο. Μου αρέσει που τους λένε μυστήριο με τις τρύπες. Δεν είναι κανένα μυστήριο, ρε παιδιά. Ό,τι έγινε και στις Βούτες. Αυτές οι ρηγματώσεις από τις διαρροές του νερού, αλλά μετά η ΔΕΙΑΗ λέει ότι δεν φταίει. Γιατί αν πει ότι φταίει θα πρέπει να αποζημιώσει, και επειδή κανείς ως γνωστός σε αυτόν τον τόπο δεν θέλει να αποζημιώσει όταν δημιουργεί ένα πρόβλημα, λέει εγώ δεν. Βγαίνει μια έρευνα τότε στους Βούτες, λέει δεν είναι γεωλογικό φαινόμενο, είναι καθίζηση που ήρθε από την χρόνια διαρροή νερού σε ένα έδαφος το οποίο ήταν ούτως ή άλλως πορώδες, μαλακό, πήγε κάτω το χωριό, πώς να σου το πω πιο λαϊκά ας πούμε. Φωνάζουν οι κάτοικοι, καταστραφήκαν τα σπίτια ορισμένων, μένουν άλλοι σε επικίνδυνα, λέει αποζημιώστε μας, λέει εμείς δεν φταίμε, εμείς ψάξαμε, αλλά δεν φταίμε, δεν πάει να το πει μια έρευνα, θα πληρώσουμε μια άλλη έρευνα να πει να βγει κάτι άλλο. Που να ψάχνετε μετά το Αγίου τάδε ενήμερα, να πάτε να πάρετε ό,τι είναι να πάρετε, αν το πάρετε, για να διορθώσετε τα σπίτια σας που δεν φταίνε που πέσανε κάτω στο δρόμο, γιατί είχε διαρροή, ούτε σε στέτε, αλλά ως γνωστόν όταν αυτά συμβαίνουν, εσείς την πληρώνετε. Καθιζήσεις τώρα, είναι πάνω από τρεις αυτή την ώρα που τρέχουν ζητήματα. Είναι στην Καζαντζίδη, είναι στην Ορακίων, είναι στην Ιωνίας, είναι στην Επιμενίδου. Επιμενίδου είναι ο δρόμος ακριβώς πάνω από την Αποκεντρωμένη. Να σας θυμίσω ότι από κάτω έχει γίνει βάλτος, νερό, τρέχει άπλετο από το δρόμο, από την Επιμενίδου. Μέρες, μήνες τώρα. Έχει γίνει ένα βαλτάκι, έχουν έρθει νούφαρα, βάτρεχοι αυτό. Πίνει ο γκρεμός εκεί που είναι ένα κτίσμα ενετικό, το οποίο σε λίγο θα πέσει να πλακώσει, ας πούμε, ενδεχομένως. Λέω, παράδειγμα. Την Αποκεντρωμένη κάλεσαν τότε τη ΔΕΙΑΗ, τους είπανε ότι θα έρθουμε να το δούμε. Ήρθανε και το είδανε οι ειδικοί, πολύ ειδικοί. Και είπανε δεν φταίμε εμείς, γιατί ποτέ δεν φταίμε εμείς, κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει, και τώρα αυτό συνεχίζει και επιμένει και δεν φτάνει, δηλαδή αυτό ήταν το αναμενόμενο, παιδιά, αυτό είναι το πράγμα, όταν από κάπου φεύγει νερό, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, εβδομάδες, μέρες, μήνες, κάποια στιγμή πέφτει. Στην Επιμενίδου είχαμε μια τέτοια περίπτωση, έπεσε ο δρόμος, προφ, κάτω. Γιατί τόσο νερό πήγε. Σε λίγο μπορεί να έχουμε χειρότερα πράγματα. Έχει πάει τώρα εκεί η ΔΕΙΑΗ, το ψάχνουν, λέει. Πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο. Τώρα λένε ότι μπορεί να είναι διαρροή, πιθανή, αλλά πήγανε, λέει, εκεί τα τζιμάνια και δεν βρήκανε. Δεν βρήκανε διαρροή. Δηλαδή θα πέφτει κανένα, ξέρω εγώ, κανένα μετεωρίτη στα βράδια, δεν τον βλέπουμε και κάνει καθίζει. Διαρροή στον κεντρικό αγωγό ίδρυυση, μάλλον λέει. Από το συγκεκριμένο σημείο, παραδίδομαι, στο συγκεκριμένο σημείο διέρχεται αγωγός τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. Και αυτό θα ενοχοποιήσουν τώρα. Δηλαδή η καθίζηση οφείλεται σε αυτό. Παραμένουν βέβαια, λέει, προβληματισμένοι, διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ. Μάλλον είναι παλιότερες διαρροές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου κάνανε υπόγεια κενά, δηλαδή τώρα δεν τρέχει, αλλά έτρεχε παλιά. Και αυτό το παλιό έσκασε τώρα, λένε. Άρα εμείς δεν φταίμε, πάμε βρείτε τον προηγούμενο. Προηγούμενος φταίει. Δεν τα πληρώνουν όλα αυτά οι άνθρωποι. Γενικώς δεν πληρώνουν τίποτα. Αυτά. Οπότε τώρα θα βλέπουμε αυτό το πράγμα. Ανοίγουν τρύπες, πέφτουν κάτω τρύπες. Να εύχεσαι να μην είσαι σε μια τέτοια τρύπα. Εσύ, τα μάξ, το δικυκλό σου, το παιδί σου να παίζει έξω στον δρόμο. Και θα συνεχίζουμε να διαβάζουμε αυτά τα φοβερά, ας πούμε, τα μυστηριώδη, με τις μυστηριώδεις τρύπες και καθιζήσεις στο Ηράκλειο σε διάφορα σημεία. Το συμβαίνει τώρα στο ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας του Άγιου Γιάννη του Χωστού, του Πολύπαθου, επειδή γίνονται τα έργα συντήρησης στη γέφυρα εκεί, στο πλαίσιο των έργων συντήρησεων στις γέφυρες από την περιφέρεια Κρήτης, που είναι καλό αυτό να γίνεται για να μην πέσει και καμία γέφυρα στο κεφάλι μας, δηλαδή να μην ανοίγει μόνο η γη, μην περιμένουμε και τα από πάνω. Γίνονται σήμερα εκεί έργα. Με αφορμή αυτά τα έργα έχει η πλάτηση του δρόμου μειωθεί, επομένως ένα μοναδικό ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτή την ώρα εκεί μας λένε ακροατές, το είπαν στον Αντώνη Τζαπίνο, ότι γίνεται ένας κακός χαμός. Έχει γιόφυρο προς Παπαναστασίου. Έχει πήξει ο δρόμος, δεν κινείται κανένα αυτοκίνητο. Άρα αν κατευθύνεστε προς εκεί ή αλλάξετε δρομολόγιο ή να είστε οπλισμένοι, με πάρα πολύ υπομονή.

Με κελαϊδόνι πήγε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Καραμαλής σε μια εκδήλωση χθες στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια αποφύτηση ενός κολεγίου. Εκφώνησε ο ίδιος εκεί μια ομιλία, ο οποίος ήρθεν παρόδο φαίνεται περισσότερο. Δηλαδή, γι' αυτό τώρα δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσουμε πολιτικά. Φαίνεται περισσότερο γιατί θα συνδράμει στο νέο πολιτικό σχήμα που σχεδιάζει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Σε αυτόν έχει ποντάρει το Μαξίμου, ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανάχωμα σε αυτή τη διάθεση του Αντώνη Σαμαρά και να το μπλοκάρει. Αλλά η χθεσινή του εμφάνιση δεν φαίνεται να είναι και προς αυτή την κατεύθυνση. Είπε ένα τραγούδι του Κελαϊδόνη, στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες, παλιό αυτό, αλλά και ο Καραμαλής πια έχει, ναι, είναι, έχει πάει σε αυτή την κατηγορία. Στη δράση λέμε ναι, στους άσχετους, στους ξενέρωτους, στους κυριλέ, καλά εντάξει αυτό πες ότι πέρασε ας πούμε. Αυτό που σήμερα οι περισσότεροι αναλύουν ήταν αυτό που είπε στο τέλος ομιλίας του, αγαπήστε τους ντόπρους, τους δοτικούς ανθρώπους, το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Αυτό σήμερα τώρα έχει αναλυθεί πλήστα ως από τους πολιτικούς αναλυτές, ο Θεός να τους κάνει, και στα τηλεοπτικά παράθυρα, τι ήθελε να πει ο ποιητής, ποιον κάρφωνε, ποιο θα ξεκαρφώσει και τι μπορεί να σημαίνει αυτή η παρουσία, που μόνο ας πούμε σημειακή μπορεί να χαρακτηριστεί. Εδώ είναι ο χρόνος, εδώ είναι και τα κλειδιά του και εμείς θα τα παρακολουθήσουμε όλα.

Σήμερα εκτάκτως αυτή εδώ η συζήτηση θα κλείσει νωρίς, με αφορμή μια σημαντική εκδήλωση την οποία θέλουμε να παρευρεθούμε και θέλουμε και να αναδείξουμε, για την οποία θα σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία και με την ολοκλήρωσή της στην ΣΕΑΠ Ηρακλείου, με μια μεγάλη δωρεά για την ανακατασκευή αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιούν εκεί η ελληνική στρατιωτική ηγεσία και οι εκπαιδευόμενοι, νέοι, φαντάροι. Οπότε εδώ θα υποθεί το τελευταίο καλημέρα. Θα δώσουμε σκητάλη στο Γιάννη του Ραψομανίκη αύριο κανονικά στις θέσεις για την τελευταία μέρα της εβδομάδας. 8 με 10 θα είμαστε εδώ. Until then, γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 19χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα αενετικά τείχη του Ηρακλείου. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 40χρονος μετά το τροχείο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο. Μετά τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κλιμακοστάσιο σπιτιού στην περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού στο Ηράκλειο. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα χωρίς να υπάρξει κίνδυνος. Άκαρπες για 19η ημέρα παραμένουν οι έρευνες για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτεραιότητα οι πόροι για την ΚΑΠ. Υπεγράφει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.
8: Μια

0: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

Φεύγω, σε κλείνω. Άρθες να μείνω. Να ακούσω. Γίνε αγάπη.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη ΜΕΘ του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται 19χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 40χρονος μετά το τροχείο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο. Μετά τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κλιμακοστάσιο σπιτιού στην περιοχή του Άι Γιάννη Κνωσού στο Ηράκλειο. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Παραμένει στη ΜΕΘ του Παγνή χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι στις Δαφνές Ηρακλείου. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στα χέρια της αστυνομίας, 37χρονος Παλαιστίνιος που είχε στην κατοχή του ποσότητα κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη παρά τη σύγχυση για το μνημόνιο κατανόησης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, Η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

αυτά τώρα μου κάνεις Αντώνη, και δεν θέλω να ξεκινήσω, θέλω να τελειώσει αυτό το τραγούδι ύμνος. Δημήτρης Μητροπάνος, Θάνος Μικρούτσικος, του αιώνα την παράγκα, σαν πλανόδιο τσίρκο. Και μιας και ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, αφού σας καλημερίσω, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες όσοι, και όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα, Αντώνης Σαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, οφείλω να πω, να συνεχίσεις έτσι Αντώνη. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο και βεβαίως Μάνος Σουρουνάκης στην εικόνα. Γιατί στο Κρέτα One 102,3 έχετε τη δυνατότητα, πέρα από το να μας ακούτε από τον παραδοσιακό, με τον παραδοσιακό τρόπο, από το ραδιόφωνο σας, από όπου και αν βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, ταυτόχρονα έχετε τη δυνατότητα να μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, μπαίνοντας στο kretaone.gr. Πατώντας λοιπόν πάνω στο μπλε πλαίσιο μας βλέπετε ζωντανά, ενώ επιλέγοντας το κόκκινο πλαίσιο μας ακούτε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr, από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είναι σήμερα 5η 16 Ιουνίου, 18 Ιουνίου, έχω χάσει τις μέρες και τις ημερομηνίες. 18 Ιουνίου λοιπόν, 5η, 10 λεπτά μετά τις 10, και θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Μια μέρα που και σήμερα έχει πλούσια επικαιρότητα, και τοπικά και πολιτικά και οικονομικά, σε όλα τα πεδία, σε όλα τα επίπεδα. Βλέπω εδώ σε τοπικό επίπεδο ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω στο kretaone.gr, η πτώση ενός νεαρού άνδρα ηλικίας 19 ετών από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Δεν έχουν γίνει, φίλες και φίλοι, μέχρι στιγμής γνωστά τα αίτια της

0: Να αναφερθώ βεβαίως και στην είδηση του γεγονότος ότι ο 40χρονος φωτογράφος, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή έπειτα από τροχαίο που είχε σημειωθεί πριν 2 μέρες στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του. Και επειδή τυχαίνει και γνωρίζω την οικογένεια, πραγματικά θέλω να πω ότι πρόκειτο για ένα νέο παιδί με εξαιρετικό ταλέντο στη φωτογραφία, μάλιστα μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης και ζωγράφος ταυτόχρονα, διατηρούσαν ένα πάρα πολύ γνωστό φωτογραφείο, παλιό φωτογραφείο στο κέντρο της πόλης. Και όποιος γνωρίζει αυτή την οικογένεια αντιλαμβάνεται και το πώς οδηγήθηκε πολύ γρήγορα, με πολύ πολύ πόνο είναι δεδομένο, στο να χαρίσει ζωή σε άλλους ανθρώπους μέσα από το θάνατο του παιδιού τους. Εδώ τώρα το τροχαίο το είχαμε γράψει και στο creta1.gr, φίλες και φίλοι, σημειώθηκε στην Εθνικής Αντιστάσεως. Ο 40χρονος ο Κώστας, προσπαθώντας να περάσει, να διασχίσει το δρόμο, χτυπήθηκε από ένα γιοταχή αυτοκίνητο, του οποίου μάλιστα ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον άτυχο, τον νέο άνδρα, αιμόφυρτο στο έδαφος. Πραγματικά απορώ, Αντώνη, Μάνο, πώς είναι δυνατόν εδώ οτιδήποτε κάτι να πατήσεις στο δρόμο θα γυρίσει να κοιτάξεις τι ήταν αυτό. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αφήνει ένα συνάνθρωπό του αβοήθητο στο οδόστρωμα με δική του ευθύνη, είναι τρομερό. Και βεβαίως συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος. Ο άτυχος Κώστας βρισκόταν στο σημείο γιατί μόλις είχε αφήσει το ένα από τα δύο παιδιά του στο σημείο, σε μια εξωσχολική δραστηριότητα. Πατέρας 2 μικρών παιδιών, 3 και 7 ετών, αφήνει βεβαίως στην οικογένειά του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το θέμα των τροχαίων στο Ηράκλειο και πολύ περισσότερο να δούμε και να δει και η πολιτεία το ζήτημα της εγκατάλειψης. Είναι φρικτό πραγματικά, το παραλαμβάνω. Ένας άνθρωπος με δική του ευθύνη να παρασύρει ένα συνάνθρωπό του και να τον αφήνει αβοήθητο, αιμόφυρτο στο οδόστρωμα, χωρίς να τον βοηθήσει, χωρίς να κοιτάξει καν αν έχει χτυπήσει, αν έχει πεθάνει, αν έχει πάθει το οτιδήποτε. Πρέπει να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία πραγματικά γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, τα τροχαία με εγκατάλειψη. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, και στο μέτωπο της οικονομίας που σας είπα και νωρίτερα, καθώς έχουμε πολλές εξελίξεις και σε αυτό. Εχθές εκδόθηκε και η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του 2026. Αναφορικά με το πότε θα ανοίξει τώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια είναι τα ποσά, θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα, ο λόγος βεβαίως για τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ξημερί, τι κάνετε, ελπίζω καλά.
0: Μια χαρά. Δυστυχώς η ειδησιογραφία είναι λίγο στενάχωρη καθημερινά και σε τοπικό επίπεδο.
1: Δυστυχώς.
0: Και εμείς προσπαθούμε καμιά φορά να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Δεν είναι πάντα ιδιαίτερα εύκολο. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στα θέματα που αφορούν το πεδίο σας, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κύριε Λιβαδιωτάκη. Το πρόγραμμα τουρισμός 2026 για όλους άνοιξε, εκδόθηκε τουλάχιστον η κοινή υπουργική.
1: Εκδόθηκε, ναι, καλά

0: που εκδόθηκε και η κοινή υπουργική απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ να πούμε πόσο πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 25 και οι δικαιούχοι μπορούσαν να ξεπλήσουν το βάουτσερ από 1 Μαΐου του 25. Φανταστείτε πως το αντίστοιχο διάστημα έχει χαθεί για όσους έλπιζαν να πάρουν το κουπόνι για τις διακοπές. Οπότε
1: σχεδόν δύο μήνες χάθηκαν. Σχεδόν δύο μήνες.
0: Παραπάνω Μάρτις, Απρίλης, Μάης και βάλτε το ψάξιμο, δείτε το ψάξιμο από πού τελικά θα πάνε.
1: Ναι,
0: οπότε θεωρώντας το, δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό, η μεγάλη καθυστέρηση, ήδη πιθανόν πάμε για αυτές Αυγούστου να έχουν το δικαίωμα να πάνε, γιατί με το που ζει την υπουργία πώς πρέπει να φτιαχτεί η πλατφόρμα, να σήκουν να κάνουν τις αρχές Ιουλίου και οπότε ενδεχομένως να, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να ανοίξει αρχές Αυγούστου η πλατφόρμα. Οπότε πάμε λίγο πιο πίσω. Εγώ βέβαια θεωρώντας πως διαβάζοντας και την απόφαση, θεωρώντας να χρυσώσουν το χάπι λίγο, άρχισαν τα όρια και αυτό διαφημίζεται μέχρι τώρα, από 19.000 που ήταν για τους άγαμους πήγε 21.000 και για τους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις 2.000 πάνω είχαμε αύξηση των ορίων, που σημαίνει να μπουν στο δικαίωμα τουρισμού για όλους κάποιες εκατοντάδες παραπάνω λόγω της καθυστέρησης. Επίσης μια σημαντική μεταβολή προς το θετικό είναι πως έχει πρόληψη για άτομα με εμπειρία να έχουν δυνατότητα να πάρουν και αυτά με 67%, καθώς επίσης και πολύτεκνες οικογένειες, εδώ προσθέτει πάνω από 4 παιδιά, προσθέτει 50 ευρώ σε κάθε επιπλέον παιδί πάνω από τα 4. Όλες αυτές οι μεταβολές προς το θετικό πάνε να υπουλώσουν την καθυστέρηση τόσων μηνών. Να υπενθυμίσουμε κύριε Αψονίκη πως ξανά είναι με άλλη ψηφιακή κάρτα, δηλαδή ό,τι
1: σωστά
0: πάρει και όποιος δικαιούχος είναι θα πάει με χρήση άλλης ψηφιακής κάρτας. Επίσης τώρα προσθέσανε, πέρα από την αυτόνομη, ο καθένας να μπορεί να κάνει μόνος του την αίτηση ψηφιακά, ειδικά οι ψηφιωμένοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και μέσω του ΚΕΠ αυτή τη φορά για να γίνει πιο γρήγορη η κατάσταση. Όλα αυτά έχουμε όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού για όλους. Ευελπιστώ να ανοίξει πιο γρήγορα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να ανοίξει δηλαδή μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που στην ουσία είναι πάντα επίκαιρα οι διακοπές.
1: Βέβαια, αυτοί οι δύο μήνες είναι
0: η ψηφία των Ελλήνων.
1: Ακριβώς, που κάνουν τις διακοπές τους οι Έλληνες. Μάλιστα, το όριο, το ανώτατο ποσό που μπορεί να πάρει κάποιος,
0: είναι μέχρι 600 ευρώ.
1: Μέχρι 600 ευρώ, μάλιστα.
0: Έτσι αναφέρεται, βέβαια, εδώ θα προσθέσουμε όσος αριθμός είναι πολυτεχνικές οικογένειες πάνω από 4 παιδιά, που εκεί προσθέτουμε συν 50
1: ευρώ κάθε
0: ένα παιδί πάνω από το τέταρτο, δηλαδή 5-6 και πάνω, που ανεβαίνουμε προσθέτουμε συν 50 ευρώ ανάλογα από την κατηγορία που έχει.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη, ενδεχομένως να τα βάλουν κάτω μήπως και δοθεί κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα τα βλέπω δύσκολα, αν αναλογιστούμε και το χρονικό περιθώριο που θα αρχίσει να δίνει το δικαίωμα της εφαρμογής. Γιατί αν όντως ισχύουν αυτά που λένε Αύγουστο, πότε θα προλάβουν να ετοιμαστούν να βρούνε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα αρχίζει να βρούνε και χώρο που θα πάνε. Όπως ξέρουμε παραδοσιακά από τα μέσα Ιουλίου και Αύγουστο είναι σχεδόν όλες οι τουριστικοί πρόεδροι.
1: Βέβαια, όλα είναι
0: κλεισμένα.
1: Οπότε λογικά
0: θα πάνε Σεπτέμβριο και μετά.
1: Σωστά.
0: Οπότε πρέπει να προγραμματίσουμε τις άδειες, να προγραμματίσουμε τα παιδιά, αρχίζουν αρχές του Σεπτέμβρη τα σχολεία. Οπότε όλο αυτό προκαλεί ένα αρνητικό
1: είναι πάντως πρόβλημα
0: σε αυτούς που φανταζόταν πώς θα πάνε νωρίς.
1: Ναι. Είναι εντυπωσιακό το ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση πάντως,
0: κύριε Λεβαδιωτάκη. Ναι, μία Μαΐου πέρσης.
1: Ουσιαστικά χάνεται όλο το φετινό καλοκαίρι του 26, αν δεν ανοίξει άμεσα δηλαδή η πλατφόρμα, χάνεται.
0: Και σωστά, όπως σας είπα, πόσο φανταστείτε 1 Μαΐου, δηλαδή ήδη τώρα και περίπου 50 μέρες είχαν τα χέρια μου στα κουπόνια και κάποιοι είχαν πάει ήδη διακοπές. Ενδεχομένως, ειδικά τώρα που κλείσαν τα σχολεία, ήταν οι πρώτες μέρες που ήταν οι εύκολες να πάνε, που υπήρχαν η άνεση και με τα παιδιά και όλα αυτά. Τώρα θα το δούμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να πάμε όμως και στις φορολογικές δηλώσεις, κύριε Λιβαδιωτάκη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής? Καταρχάς να πούμε ότι πριν λίγες μέρες τελείωσε, δεν υπάρχει πλέον έκπτωση φόρου. Έτσι
0: υπάρχει
1: δεν είναι.
0: Έκπτωση, ναι. Υπήρχε μέχρι 15 Ιουνίου,
1: μάλιστα.
0: Θα το προλάβω, η έκπτωση του 3%. Τώρα έχουν μπει στο στάδιο του 2% μέχρι τη λήξη φορολογικών δηλώσεων που είναι 15 Ιουλίου. Δηλαδή έχουν μείνει περίπου 25 μέρες, αλλά παράκτηση, πρόκτηση, επειδή σε αυτή τη στιγμή η κυρία Ψωμανίκη είναι περίπου το 78% των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, δηλαδή έχουν μείνει περίπου 1,5 εκατομμύριο πίσω.
1: 1,5 εκατομμύριο έχουν μείνει πίσω, ε!
0: Ναι, φανταστείτε τώρα πόσο, αν πάμε στις τελευταίες μέρες, το σύστημα δεν θα μπορεί να τρέχει όπως πρέπει στους κανονικούς ρυθμούς, οπότε θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, ενδεχομένως κάποιοι να μην προλάβουν. Ήδη τα γραφεία, τα δικά μου λογιστικά, έχουν τις παραδοσιακές δηλωτικές του υποχρεώσεις, ΦΠΑ, μισθοδοσία, όλα τα υπόλοιπα που πρέπει. Οπότε καλό είναι τώρα άμεσα, όσοι δεν έχουν κάνει το ραντεβού, να το κάνουν άμεσα, γιατί την τελευταία στιγμή πάντα κάτι έχει ξεχαστεί, κάτι πρέπει να προσθέσουμε, κάτι με τις αποδείξεις, κάτι με τις ενδεχομένως τους φόρους που δεν έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις, από τις τράπεζες, από οπουδήποτε είναι, και όσοι θα αφήσουν την τελευταία στιγμή δεν θα προλάβουν ενδεχομένως, και αυτό θα είναι αρνητική επιβάρηση φορολογική σε κομμάτι φόρου και επιβάρησης οικονομική τον καθένα που θέλει να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Οπότε
1: παράταση δεν θα υπάρχει
0: άμεσα.
1: Προφανώς δεν θα υπάρξει καμία παράταση.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Σωστά.
0: Έχει συγκληρωθεί κάθε δεν δίνεται, εκτός και σε περίπτωση που πέσει οριστικά το σύστημα μία μέρα ολόκληρη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, οπότε μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Οπότε δηλαδή μέχρι στιγμής που δεν έχει πέσει ολοκληρωτικά κάποια ημέρα, δεν έχει παράταση, οπότε να μην σέβεται την παράταση. Οπότε καλό είναι να γίνει ο σωστός προγραμματισμός, να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, γιατί όντως ο όγκος και το μέγεθος είναι μεγάλο. Ακόμη πιο μεγάλο αφορά τις επιχειρήσεις, που έχουν μείνει πιο μεγάλο ποσοστό πίσω.
1: Προφανώς.
0: Αν έχουμε ένα υπόλοιπο 30 με 35% δεν έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις, που είναι και τα μεγάλα νούμερα όσο αφορά τους φόρους των επιχειρήσεων.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί φανταστείτε είναι πιο γρήγορο, πιο πρόβλημα όσο αφορά τα δεδομένα των επιχειρήσεων να ανέβουν. Συνεπώς έχουν πιο μεγάλο αριθμό που προβλέπεται να υποβληθούν το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Λιβαδιωτάκη, βοήθησαν οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις στην αποφόρτιση ουσιαστικά του έργου των φοροτεχνικών?
0: Κοιτάξτε, σε ένα μικρό ποσοστό, ναι, στέφανε περιπτώσεις που στην ουσία είχαμε ένα μισθωτό που δεν είχε ούτε αυτοκίνητο ούτε σπίτι. Ήταν εύκολο να μπει το ποσό της μισθοδοσίας που ήταν από τον εργοδότη του, αυτό ήταν εύκολο. Όμως έχουν τύχει πάρα πολλές περιπτώσεις που τα προβλήματα έχουν τύχει και πρώτη τροποποίηση να κάνουν και δεύτερη τροποποίηση όσον αφορά τα δεδομένα, γιατί φανταστείτε πως δεν μπορεί το σύστημα να δει αν αλλάξαμε σπίτι, αν αλλάξαμε μισθό, αν αλλάξαμε αυτοκίνητο διάμεσα με τα ποσά που έχουν μπει. Έχει κάποια νούμερα που είναι στην προσωπική διαδικασία του κάθε φυσικού προσώπου που δεν έχει γνώση το σύστημα τι μεταβολή είναι, οπότε του έχει φορτώσει αυτά που βλέπει default με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξαναμπούν σε τηλεπορία, να ξανακάνουν επανέλεγχο, να ξανακάνουν τροποδοτικές δηλώσεις. Οπότε,
1: άρα μία ή άλλη είναι σε πολλές περιπτώσεις,
0: εντάξει,
1: εκεί που υπάρχουν μεταβολές.
0: Αυτό θα πρέπει να πούμε, κύριε Ψωμανί, σε όσους έχουν μείνει ήσυχοι πως έχει υποβληθεί μας το εκεί, να ξανακάνουν επανέλεγχο, να δουν ότι έχουν παρατηρήσει πόσο σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ωφέλεια φόρου εφόσον ξαναανεχτεί από ειδικό τα δεδομένα που έχουν μπει μέσα.
1: Και σε περίπτωση, κύριε Λιβαδιωτάκη, λάθους, ουσιαστικά χρειάζεται τροποποιητική δήλωση,
0: τροποποιητική,
1: η οποία έχει κάποιο κόστος για το φορολογούμενο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, εντάξει, αν μόνος του μπορεί να καταφέρει, ναι, αν πρέπει να πέσει φοροτεχνικό που θα πρέπει να βάλει τις γνώσεις να δει που θα έχει άλλο αποτέλεσμα, λογικά και μόνο η οικονομική επιβάρηση θα υπάρξει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να πάμε όμως, γιατί μας απομένουν λίγα λεπτά και θέλω οπωσδήποτε να το συζητήσουμε, κύριε Λιβαδιωτάκη. Έχουμε και την αύξηση στο ακατάσχετο όριο ενός τραπεζικού λογαριασμού 1.600 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Θέλω να ρωτήσω, ναι, πότε αναμένεται να εφαρμοστεί στην πράξη το νέο ακατάσχετο, κύριε Λιβαδιωτάκη?
0: Κοιτάξτε, εδώ κύριε Ραπτομανίτη, είχαμε την αύξηση από το 1.250 στα 1.600, ναι. Είναι 28% αύξηση, που το 1.250, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπήρξε πολλά χρόνια πίσω. Παρότι οι μεταβολές των μισθών αυξηνότανε, το αντίστοιχο ποσό δεν το είχε αυξήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα αποφάσισε να το αυξήσει. 15 του Ιούνιου που πέρασε ήταν το νομοσχέδιο σε διαβούλευση, οπότε...

0: προστασίας του Ιουλίου.
1: Ναυάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

ночі пужині, ойош, офіляй, о Санатош. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

Ці пужині ογілюс, ο φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ωραία επιλογή, παρεπτόντως και αυτή, Αντώνη. Αντώνης Τσαπίνος, φίλες και φίλοι, στον ήχο και στη μουσική επιμέλεια, Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο και Μανώλης Τσουρουνάκης για όσους μας παρακολουθείτε μέσω βίντεο live streaming. Λοιπόν, θέλω λίγο να σταθώ στο ζήτημα της περίφραξης στα λιοντάρια, φίλες και φίλοι. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Θα διαβάσατε και στο cretaone.gr τα σχετικά ρεπορτάζ και χθες μέσα από το ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3 μιλήσαμε με εκπροσώπους τόσο της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού και της εστίασης συγκεκριμένα, για τα προβλήματα που ουσιαστικά αναδεικνύονται μέσα από την πρωτοβουλία της εφορίας αρχαιοτήτων να κλείσει μέσα Ιουνίου, 16 Ιουνίου το απόγευμα, το μνημείο της Κρίνης Μοροζίνη στα Λιοντάρια. Ένα μνημείο το οποίο αποτελεί σήμα κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, για τους ντόπιους, για τον πληθυσμό, για τους κατοίκους και βεβαίως για τους επισκέπτες της πόλης, για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται το μνημείο και για την κρουαζιέρα. Γιατί όλοι όσοι έρχονται έρχονται κρουαζιέρα ανεβαίνουν την 25η Αυγούστου και φτάνουν στην Κρίνη Μοροζίνη, όπου φωτογραφίζονται, βλέπουν το μνημείο κλπ. Και επομένως λοιπόν η εφορία αρχαιοτήτων θεώρησε σκόπιμο μέσα εν μέσω της τουριστικής σεζόν να κλείσει την Κρίνη Μοροζίνη με αυτά τα... Το σχολιάσαμε και χθες, τα πλέγματα που θυμίζουν εργοτάξιο της δεκαετίας του 90, που άλλοι βέβαια στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρήστες λένε ότι θυμίζει περισσότερο κοτέτσι παρά εργοτάξιο. Εν πάση περιπτώσει, μια αντιαισθητική εικόνα στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Και εδώ θα σταθώ λίγο πάλι σε αυτό. Δεν μπορεί η αρχαιολογία, δεν μπορεί η εφορία αρχαιοτήτων να είναι αποκομμένη από την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του τόπου. Δεν μπορεί να είναι αποστηρωμένη και ουσιαστικά να δρά με μοναδικό της κριτήριο το πότε πρέπει να... Προσέξτε, δεν είμαστε κατά τη συντήρηση του μνημείου. Αυτό είναι, εξυπακούεται, είναι προφανέστατο. Το μνημείο πρέπει να συντηρείται και να είναι σε τέλεια κατάσταση και να περάσει και στις επόμενες γενιές των Ηρακλειωτών σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το βρήκαμε. Δεν αντιλέγει κανείς αυτό, είναι δεδομένο. Το θέμα όλο είναι το πότε διαλέγει η εφορία αρχαιοτήτων να προχωρήσει στις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης. Θα μπορούσε να το έχει κάνει νωρίτερα, θα μπορούσε να το κάνει αργότερα, θα μπορούσε ενδεχομένως, βέβαια το επιχείρημα είναι ότι μα τώρα βρήκαμε τα χρήματα, τώρα διασφαλίσαμε τους πόρους για να το κάνουμε. Πολύ ωραία, κάντε διαβούλευση λοιπόν με τους τοπικούς φορείς για το πότε μπορεί να γίνει η συντήρηση του έργου. Θα μπορούσε κάλλιστα να δούμε ότι το Νοέμβρη για παράδειγμα ή το Δεκέμβρη είναι οι καλύτεροι μήνες που μπορεί να γίνει, ή το Γενάρη, το Φλεβάρι, πόσοι μήνες χρειάζονται, και με αυτόν τον τρόπο να μείνει όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο κλειστό το συγκεκριμένο μνημείο και ταυτόχρονα να μην επηρεαστεί η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, που είναι δεδομένο, όπως υπογραμμίζουν κατηγορηματικά και η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού του Νομού Ηρακλείου, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, που μίλησε χθες στο Κρέτα One 102,3, είπε ότι ουσιαστικά επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του κέντρου του Ηρακλείου, και βεβαίως και την εικόνα, επηρεάζει και την εικόνα του τουριστικού προϊόντος αυτής της πόλης που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή. Δεν θα σταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Θα σας πω μόνο ότι αν διαβάσατε το σχετικό ρεπορτάζ ή αν ακούσατε χθες την εκπομπή εδώ στο Κρέτα One 102,3, θα γνωρίζετε ήδη ότι όλοι οι φορείς συντονισμένα και ενιαία σκοπεύουν να παρέμβουν με ενιαία επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, προς την κυρία Αλίνα Μενδώνη, προκειμένου να δοθεί μια παράταση στο χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης των εργασιών, κάτι που είναι και αυτονόητο αίτημα όλων των φορέων της πόλης. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, γρήγορα στο ζήτημα του μεταναστευτικού, καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση της έβρεσης χώρου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο έχει εξελιχθεί σε σύριαλ που ενδεχομένως να έχει πολλούς κύκλους ακόμα. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο χώρος. Ουσιαστικά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει προειδοποιήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ότι αν δεν υποδείξουν συγκεκριμένο χώρο για τη δημιουργία της δομής, τότε είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει το ίδιο σε μονόπλευρη ουσιαστικά ενέργεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχουν σενάρια που θέλουν ότι η δομή τελικά μεταναστών θα δημιουργηθεί στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών, στην περιοχή των Αθανάτων. Χθες μάλιστα είχαμε και μια συγκέντρωση ειρηνική, οφείλω να πω, συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής που ουσιαστικά αντιδρούν με την εξέλιξη αυτή και τη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο χώρο και στην περιοχή τους. Θα δούμε τώρα τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν, θα μας τους αναλύσει πολύ καλύτερα ο πρόεδρος της τρίτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Βασίλης Τριτσάρης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Τριτσάρη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εχθές έγινε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην περιοχή. Κλείσατε και για λίγα λεπτά το δρόμο προκειμένου να εκφράσετε την αντίθεσή σας στη δημιουργία δομής στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Τριτσάρη, γιατί το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα έχει παίξει πολύ. Είχαμε και πριν λίγους μήνες, πριν λίγες μέρες, την περιοχή στις Μαλάδες. Στις Μαλάδες. Λοιπόν, για ποιο λόγο διαφωνείτε με το χώρο που ακούγεται ότι ενδεχομένως να είναι και η επιλογή του Υπουργείου του πρώην εργοστασίου στην περιοχή του Σκουλούδη?
1: Οι λόγοι είναι διάφοροι, πολύ και διάφοροι. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι 50 μέτρα τα σπίτια των κατοίκων των Αθανάτων. Απόσταση από το περιβόητο υποτιθέμενο, γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα ότι εκεί θα δημιουργηθεί, έτσι. Μία πληροφορία δημοσιογραφική το είπε αυτό, ξεσήκωσε τον κόσμο. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη, για τα δεδομένα αυτά, συγκέντρωση. Σήμερα έχουμε πάει 6 ώρα ραντεβού για το ίδιο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι απόψε θα είναι ακόμα περισσότερος κόσμος που το μαθαίνει. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί τώρα είμαστε αντίθετοι. Είναι τα σπίτια δίπλα, 50 μέτρα. Ναι. Είναι ο δρόμος ο κεντρικός, ο οποίος ενώνει τη Μεσαρά με το Ηράκλειο. Ωραία. Αυτό το δρόμο περνάνε τη μέρα τουλάχιστον 100 ταλίτσες να πηγαίνουν προϊόντα από τη Μεσαρά στο λιμάνι ή στο Ηράκλειο ή στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ τι μεταβάζεται. Έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός μας λέει ότι οι μετανάστες θα μείνουν 3 μέρες και μετά θα φεύγουν. Εάν όμως έχουμε μια απόβαση 400-600 ατόμων τη μέρα ή σε 2 μέρες στα νότια της Κρήτης και έρθουν στη δομή εκεί που λέει στα θανάτους, δεν βρίσκω ότι μπορεί σε 3 μέρες να φτιαχτούν τόσων ανθρώπων τα χαρτιά για να μεταφερθούν ύστερα με το ειδικό καράβι που λένε στην
0: Άρα Αθήνα. Είναι δυσπιστή απέναντι στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο, κύριε Τριτσάρη, προφανώς υπάρχει διαφωνία για οποιοδήποτε σημείο Θέλω να πω ότι αν είπατε πολύ σωστά πριν ότι είναι 50 μέτρα από κατοικημένη περιοχή, αυτό ναι. είναι ένα εύλογο επιχείρημα, ένα σοβαρό επιχείρημα. Το ακούω, το έχουμε ακούσει και για τις Μαλάδες, το έχουμε ακούσει και για άλλες περιοχές.
1: Μαλάδες ήταν πιο λίγο, ήταν στα 20 μέτρα στις Μαλάδες.
0: Στις Μαλάδες ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σύνορα είχαν τα σπίτια των
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μεσοτυχία που λένε.
1: Να, λοιπόν, μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, επομένως η δυσπιστία όμως που εκφράζεται αυτή τη στιγμή με παραπέμπει στο γεγονός ότι δεν θέλετε καμία δομή σε καμία στην περιοχή.
1: Όχι, όχι. Όποιος το λέει αυτό λέει ψέματα. Ναι. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε ενάντια στη δημιουργία δομής.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε ενάντια στο να δημιουργηθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος.
0: Μάλιστα.
1: Να ψάξει το Υπουργείο, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το καρφούζι, να ψάξουν να βρούνε τι λέει ο νόμος και ποιος χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί η δομή αυτή. Υπάρχουν και άλλα μέρη. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Το ότι πρέπει, λέει ο νόμος, να είναι 15 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, να είναι κοντά στο νομικό τμήμα κτλ. Αυτά υπάρχουν παντού. Γιατί άμα πάει, ας πούμε, λέμε ένα παράδειγμα, μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Άμα πάει στην Αγία Βαρβάρα, δεν έχει αστυνομικό τμήμα στην Αγία Βαρβάρα. Έχει. Γιατί λοιπόν, μην παρεξηγηθώ, έτσι δεν λέω ότι να πάει.
0: Ναι, σε κάποιο
1: Βαρβάρα,
0: άλλο δήμο, εν πάση περιπτώσει, εννοείται.
1: Στην άφα τοποθεσία, να μην μπούμε και συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν τι θέλουμε. Θέλουμε να στείλει ή να έρθει. Ήρθε προχθές. Δεν ήρθε εδώ πέρα να μας πει. Ξέρεις κάτι. Ξέρετε κάτι. Εμείς σαν Υπουργείο διαλέγουμε το τάδε σημείο να δημιουργήσουμε τη δομή για τους μετανάστες. Γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο.
0: Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αυτό που λέτε στο τώρα τέλος. Θα γίνει στο τέλος.
1: Μέχρι τώρα έχουν βάλει Μπαλάδες Φινιτσιά στο πόδι. Έχουν βάλει Καρτερό στο πόδι. Τώρα βάζουν Αθανάτου στο πόδι. Δηλαδή τι είναι. Πρέπει να ξεσκοθεί όλος ο Δήμος Ηρακλείου και ειδικά το τρίτο διαμέρισμα που είμαι εγώ πρόεδρος στο... Να μας φέρουν όλα εδώ πέρα.
0: Δεν έχει...
1: Μπορούμε να φτιάξουν ένα δρόμο να πούμε.
0: Κύριε Τριτσάρη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί είστε πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα με την πιο κοντινή μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης, εννοώ τα διαμερίσματα, τις κοινότητες, πολλά χρόνια έχετε υπηρετήσει. Δεν θεωρείτε όμως ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κάνει λάθος στο γεγονός ότι δεν πήρε εκείνη την πρωτοβουλία να υποδείξει το χώρο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες?
1: Κοιτάξτε, να το πάρουμε σωστά, όποιος και να είναι στες. Εγώ ας πούμε αν ήμουν δήμαρχος Ηρακλείου, έτσι, αν ήμουν δήμαρχος Ηρακλείου, δεν θα πρότεινα κάποιο σημείο, γιατί δεν θέλω να τα βάλω με κανένα πολίτη του Δήμου μου. Διότι όπου και να αποφασιστεί να γίνει, κάποιος θα την πληρώσει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά πριν από λίγο δεν είπαμε ότι χρειάζεται να γίνει αυτή η δομή στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου.
1: Είπαμε όμως να γίνει με διαβούλευση. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι μαζί, έτσι, ο Δήμος, η Περιφέρεια εκπρόσωπος, ο από το Υπουργείο εκπρόσωπος και να πούμε. Υπάρχουν 10 σημεία τα οποία είναι. Εγώ τώρα πριν μία ώρα ήρθε κάποιος κύριος εδώ πέρα και μου είπε εγώ πρότεινα το δικό μου, τη δικιά μου αποθήκη για να γίνει, είναι στη Φόδελε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το απορρίψανε. Και μου λέει ο άνθρωπος είναι 3 χιλιόμετρα από το χωριό, μακριά δηλαδή,
0: ναι.
1: Φόδελε. Είναι 1 χιλιόμετρο από το δρόμο. Δεν υπάρχει τίποτα προβληματισμός, ας πούμε, όσον αφορά τις συγκοινωνίες και τα λοιπά. Το απορρίψανε. Τώρα γιατί είχε αυτό δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει εγώ ή μαζί να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουμε και να βρούμε την πιο σωστή λύση. Δεν είναι κανείς ενάντια στη δημιουργία της δομής.
0: Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Απλώς να δημιουργηθεί εκεί που να μην επηρεάζει πολύ τους κατοίκους του Δήμου μας, του νομού μας.
0: Μάλιστα, κύριε Τριτσάρη, είναι πολύ κατανοητό αυτό που μας λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Δυστυχώς πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Εγώ βέβαια, Αντώνη, ξέρεις τι βλέπω, ότι, ναι, αυτό δεν το βλέπω, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Ξέρεις τι βλέπω, ότι όλοι λέμε ότι πρέπει να γίνει δομή μεταναστών στον ομό Ηρακλείου, οι μεταναστευτικές ροές φαίνεται ότι θα είναι το 2026 εκθετικά αυξημένες σε σχέση με το 2025, ωστόσο κανείς, μα κανείς, είτε αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε κάτοικος του οποιοδήποτε δήμου, δεν θέλει τη δομή αυτή κοντά στα σπίτια του. Είναι προφανές αυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί τελικά σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση χώρος ο οποίος θα μπορεί να είναι ανθρώπινος, έτσι ώστε να φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο μέχρι να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα. Θα αλλάξουμε όμως, φίλες και φίλοι, κλίμα στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, καθώς στο Ηράκλειο αύριο και το Σάββατο κάνει στάση ένα κορυφαίο, θα έλεγα, πολιτικό και πολιτιστικό ταυτόχρονα γεγονός, και αναφέρομαι βεβαίως στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Για όσους γνωρίζουν, είναι ένα από τα κορυφαία πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα που διοργανώνει η κομματική νεολαία στη χώρα μας. Θα κάνει λοιπόν διήμερη στάση στο Ηράκλειο. Υπάρχουν πολλά τραπέζια διαλόγου, ομιλίες, πολιτιστικά δρόμενα, συναυλίες και γλέντια που θα πραγματοποιηθούν αυτό το διήμερο στην πόλη μας. Ωστόσο, θελήσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Τατιάνα Γόντικα, στέλεχος της ΚΝΕ, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα, κυρία Γόντικα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καταρχάς πείτε μας δύο λόγια για τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα στο Ηράκλειο. Και βεβαίως να βάλουμε και σε δεύτερη φάση, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διενεργείται φέτος το φεστιβάλ, το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή.
2: Ωραία. Εντάξει, μετά από μισό αιώνα ζωής και συνεχίζει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, έρχεται και στην πόλη μας, εδώ στο Ηράκλειο, τις επόμενες μέρες. Αναφορικά με το πρόγραμμα, την Παρασκευή ξεκινάει το πρόγραμμα του φεστιβάλ με συναυλία από το μαθητικό συγκρότημα Ιραγκέντητη. Στη συνέχεια stand-up με τον Κώστα Μαλιάτση και μετά μεγάλο καριωτικό γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο. Και οι εκδηλώσεις του κορυφώνονται το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει Θεάνο Καπέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ναι. Συναυλία με τους κοινούς θνητούς και στη συνέχεια λαϊκό γλέντι στη μνήμη του Χρήστου Τουλιάτη. Εντάξει, εννοείται ότι στον χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχουν στέκια μαθητών, στέκια φοιτητών, στέκια νέων εργαζομένων. Θα υπάρχει έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και αντίστοιχα βιβλιοπωλείο. Παιδότοπος για τα παιδιά των πιο μικρών ηλικιών. Και θα γύρουν και την πρώτη μέρα συγκεκριμένες συζητήσεις και στο στέκιο των μαθητών και στο στέκιο των νέων εργαζομένων, όπου θα μπορούμε να συζητήσουμε πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζει αντίστοιχα κάθε ηλικία στην καθημερινότητά της. Νομίζω όμως ότι έχει μια σημασία να πούμε κάποια πράγματα και για τις εξελίξεις στις οποίες γίνεται το φετινό φεστιβάλ.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε επιλέξει το σύνθημα «Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», που είναι εμπνευσμένο από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, τον τελευταίο χρόνο υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και εδώ στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο, που δεν μπορούσαμε να μην συζητάμε και να μην είναι το επίκεντρο του φεστιβάλ μας. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι και είναι όλες οι εξελίξεις και στο μέτωπο του πολέμου. Ακούμε τη μία εκεχηρία, την άλλη πάλι σύγκρουση, τη μία εκεχηρία, την άλλη σύγκρουση. Και φαίνεται ότι και ο λαός μας εδώ πέρα στη χώρα πληρώνει όλες τις συνέπειες των πολέμων. Και αντίστοιχα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ έντονος και για να κατατάξεις στο αστικό πολιτικό σύστημα και εδώ στη χώρα μας. Παλιά κόμματα χαλάνε, καινούργια εμφανίζονται, στην προσπάθεια τι, ουσιαστικά να μας πείσουν ότι αυτό το σύστημα μπορεί να γίνει λίγο καλύτερο. Οπότε σε όλα αυτά εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι το πραγματικό δίλημα είναι το αν θα ενισχυθεί το κουκουέι, ναι, ο πραγματικός αγώνας στο δρόμο, όπως όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έχουν κάνει φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι. Είναι πλευρές που θα συζητήσουμε ακριβώς το φεστιβάλ μας αυτές τις δύο μέρες, με κορύφωση και την πολιτική συγκέντρωση.
0: Τέλεια, τέλεια. Να πούμε βεβαίως ότι γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο,
2: στο δυτικό
0: πάρκινγκ. Εμείς από την πλευρά μας να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλές εργασίες στο φεστιβάλ.
2: Ευχαριστούμε πολύ πολύ, σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλή καλά, συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντως το σύνθημα του Μπρέχτ Αντώνη είναι πολύ, πολύ ωραίο. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Περίμενα τώρα ότι θα μπορούσε να κλείσεις με Θάνο Μικρούτσικο και Μπρέχτ, αλλά δεν πειράζει, μου το χρωστάς για την επόμενη φορά. Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μακράκη και στη μία η αθλητική σας ενημέρωση με το Μάνο Σουριά. Από το Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως από το Μάνο Τσουρνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Να είστε καλά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 40χρονος στο τροχείο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο. Μετά τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία δομής μεταναστών. Είμαστε αντίθετοι να γίνει η δομή μέσα στις γειτονιές μας, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο κοινοτικός σύμβουλος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Τριτσάρης Βασίλης. Μεγάλη κινητοποίηση για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, με τις έρευνες να συνεχίζονται και από αέρος με ντρόνς της Ελλάς και εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», σημειώνοντας ότι έχει ήδη εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση, ωστόσο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Ιούλιο. Στα χέρια της αστυνομίας, 37χρονος που είχε στην κατοχή του ποσότητα κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι επαφές υπά Ιράν θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη παρά τη σύγχυση για το μνημόνιο κατανόησης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 40χρονος μετά το τροχείο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο. Μετά τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία δομής μεταναστών. Είμαστε αντίθετοι να γίνει η δομή μέσα στις γειτονιές μας, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου, Τριτσάρης Βασίλης. Μεγάλη κινητοποίηση για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, με τις έρευνες να συνεχίζονται και από αέρος με ντρόν στις Ελλάς και εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», σημειώνοντας ότι έχει ήδη εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση, ωστόσο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Ιούλιο. Κλειστό είναι σήμερα και από τις δύο εισόδους του το Φαράγγι της Σαμαριάς. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση για το μνημόνιο κατανόησης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Ω. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
7: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: φωτιές και αγάπες που πήραν οι δρόμοι κλεμμένοι, κρυμμένοι.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 40χρονος μετά το τροχείο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο. Μετά τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία δομή μεταναστών. Είμαστε αντίθετοι να γίνει δομή μέσα στις γειτονιές μας, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο κοινοτικός σύμβουλος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου, Τριτσάρης Βασίλης. Μεγάλη κινητοποίηση για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, με τις έρευνες να συνεχίζονται και από αέρος με ντρόν στις Ελλάς και εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», σημειώνοντας ότι έχει ήδη εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση, ωστόσο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Ιούλιο. Κλειστό είναι σήμερα και από τις δύο εισόδους του το Φαράγγι της Αμαριάς. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση για το μνημόνιο κατανόησης. Γενικά έθριος ο καιρός είναι σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε, καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα, μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
11: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, 3, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση και όλοι εσείς μας ακούτε. Έχετε και σήμερα τον γνωστό τρόπο επικοινωνίας μέσα από το creta1.gr, από την ιστοσελίδα που ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή, στην κόκκινη μόνο την ακούτε, και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, με το Μουντιάλ να συνεχίζεται, τις εκπλήξεις να λαμβάνουν χώρα. Εκ των προτέρων μιλώντας, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα αποτέλεσμα αν είναι έκπληξη ή όχι, γιατί εκ των υστέρων, δηλαδή μετά από μία ή δύο εμφανίσεις, μπορούμε να κρίνουμε αν τελικά ο ισχυρός, ο οποίος δυνικά δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή του ή απλά είναι μία παρένθεση, και αν ο υποδέστερος αντίπαλος, ο ανίσχυρος, ο οποίος παίρνει το αποτέλεσμα, βρέθηκε απλά στην καλή του μέρα και τον βοήθησαν και οι συνθήκες και οι συγκυρίες για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Περισσότερο θα βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, νομίζω, μετά την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων και σίγουρα όταν αρχίσει το δυνατό πρόγραμμα εκεί από την επόμενη φάση και τα νοκάουτ. Πάντως η ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό ήταν το αποτέλεσμα, το σκορ το οποίο ξεχώρισε στην χθεσινή αναμέτρηση, όπως και η έκταση της ήττας της Κροατίας ή αν θέλετε η έκταση της νίκης της Αγγλίας. Το 4-2 υπέρ των Άγγλων ήχησε δυνατά, όχι ότι οι Άγγλοι δεν είναι δύναμοι των αντίον, αλλά εξίσου καλή ομάδα όμως είναι και η Κροατία. Περισσότερα για το Μουντιάλ θα πούμε στην συνέχεια της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, καθώς έχουμε θέματα και από την τοπική ποδοσφαιρική επικαιρότητα που περιστρέφονται γύρω από τον Όφι. Νωρίς το πρωί μας έβαλαν στο ψάξιμο οι συνάδελφοι από την Πορτογαλία, από την έγκυρη κατά γενική ομολογία Αμπόλα. Πιθανόν να την έχετε ακουστά, είναι μια από τις ιστορικότερες εφημερίδες της Πορτογαλίας, έχει και ηλεκτρονική έκδοση, και η οποία νωρίς έβγαλε θέμα για τον Όφι και ενδιαφέρον του για τον Αλεξανδρόπουλο. Θέμα όμως το οποίο λίγη ώρα αργότερα έκλεισε αμέσως η διοίκηση της ΠΑΕ, διαψευδοντάς τον.

Και περιμένουμε τώρα να δούμε πού βρίσκονται οι υπόλοιπες μετεγραφικές ζυμώσεις, σε ποιο στάδιο. Είναι αναγκαία, είναι επιτακτική η ανάγκη απόκτησης αμυντικού, η ανάγκη απόκτησης παίκτη για την δεξιά πλευρά, η ανάγκη απόκτησης παίκτης για την αριστερή πλευρά, η ανάγκη απόκτησης παίκτη για την επίθεση. Είναι δηλαδή αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα του Όφη. Στη μεσαία γραμμή δεν είναι επιτακτική ανάγκη. Θα ήταν μια λύση πολυτέλειας ή, να το πούμε αλλιώς, από τις περιπτώσεις που μας έλεγε ο Χρήστος Κόντης για το τι διαφορά θα έχει ο σχεδιασμός και με την γραφική δραστηριότητα τώρα που η ομάδα κατέκτησε το κύπελλο και θα παίξει σε league phase. Έλεγε ότι θα χρειαστούμε περισσότερους παίκτες, το αυτονόητο δηλαδή. Ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες λύσεις και πιο βάθος και μεγαλύτερο βάθος πάγκου. Αυτό βέβαια, αν το είχε από πέρσι ο Όφη, ενδεχομένως να μην περνούσε αυτό το κακό διάστημα το οποίο πέρασε στον πρώτο γύρο. Χρειάζεται λοιπόν η ομάδα βάθος και ο Αλεξανδρόπουλος ήταν μια καλή περίπτωση. Όπως και να έχει, προφανώς οι διοικούντες γνωρίζουν καλύτερα. Και έτσι λοιπόν έληξε λίγη ώρα μετά τη γέννησή του το συγκεκριμένο θέμα.

0: Η εβδομάδα αυτή, η οποία περιμένουμε ακόμα, από την είπα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, να φέρει τις, την ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας με τον Χρήστο Καρυπίδη. Είναι και αυτό ένα θέμα σε εκκρεμότητα, το οποίο άμεσα πάντως δεν επηρεάζει τον μετεγραφικό σχεδιασμό του Όφη. Ήρθε ο παράγοντας πλέον στο Ηράκλειο, έγιναν οι τελικές συζητήσεις και περιμένουμε να μάθουμε και τις λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, που μέχρι στιγμής δεν έχει επισημοποιηθεί και, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις και κυρίως σε αυτή στην περίπτωση του Σαλσίδο, όταν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, πάντα πρέπει να αφήνουμε ένα ενδεχόμενο ανοιχτό. Μήπως λοιπόν κάτι χαλάσει την τελευταία στιγμή. Τα διαρκείας του Όφη συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς να πωλούνται. Με μια διευκρίνηση την οποία έδωσε πριν από λίγη ώρα στη δημοσιότητα η διοίκηση της ΠΑΕ Όφη, κάνει λόγο ότι για την ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας πρέπει όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι δεν έχετε κάνει την διαδικασία να επιλέξετε την ενότητα που έχει ανανέωση, να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως ακριβώς αναφέρονται και μετά να περαστούν τα εισιτήρια στο gov.gr. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να αλλάξετε θέση, θα πρέπει να πάτε να το πράξετε από τα γραφεία της ΠΑΕ, από την οδό Κανδάνου. Χρειάζεται και η φυσική παρουσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αγγίζουν τις 2.000 τα εισιτήρια τα οποία έχουν ήδη πουληθεί. Προφανώς περιττό να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός, που δείχνει ότι Όφη πάει σε μια χρονιά ρεκόρ. Πάει σε μια χρονιά όπου θα έχει έναν πολύ σημαντικό δεδομένο πυρήνα φιλάθλων σε κάθε αγώνα και ενδεχομένως να ανέβει ακόμα περισσότερο και στο μέσο όρο εισιτηρίων ανά αγώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Super League, Όφη ήταν στην έκτη θέση την χρονιά που μας πέρασε, με την ΑΕΛ να είναι η ομάδα η οποία τον προσπέρασε συγκριτικά πάντα με τους 4 ισχυρούς, αν θεωρήσουμε ότι έχουν πολύ πιο έντονη παρουσία. Η ΑΕΛ είχε 98.293 εισιτήρια τη χρονιά που μας πέρασε, ο Όφη είχε 83.511. Μην ξεχνάμε βέβαια το ότι ο Όφη πέρσι έδωσε αγώνες μακριά από το Παγκρίτιο όταν δεν ήταν ακόμα απόλυτα έτοιμο. Είχε 2 αναμετρήσεις τις οποίες ήταν τιμωρημένος. Οπότε αμέσως 4 αγώνες τους έδωσε εκτός. Εντός έδωσε αγώνες, τους έδωσε εκτός Ηρακλείου. Αριθμός που προφανώς, αν οι αγώνες αυτοί γινόντουσαν εντός έδρας, θα είχε ξεπεράσει την ομάδα της ΑΕΛ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μικρή λεπτομέρεια. Είναι ενδεικτικό πάντως της δυναμικής που είχε και θα αυξηθεί όπως φαίνεται την νέα χρονιά. Μια και λέμε για τα συνολικά εισιτήρια να πάει, όπως ανακοινώθηκαν την Super League, ο Ολυμπιακός ήταν στην πρώτη θέση με 458.626 εισιτήρια. Στη δεύτερη θέση η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 399.982. Ο ΠΑΟΚ τρίτος με 272.895, πολύ πιο πίσω ο Παναθηναϊκός με 130.407 εισιτήρια και, όπως είπαμε, η ΑΕΛ στην πέμπτη θέση με 98.293 εισιτήρια και έκτος ο Όφη με 83.511 εισιτήρια, περίπου 9.000 περισσότερα από τον Άρη, ο οποίος ακολούθησε με 74.506. Οι αριθμοί βέβαια αυτοί κάποιες φορές, δεν θα πω ότι λένε ψέματα, απλά θα πω ότι είναι και λίγο παραπλανητική, καθώς βλέπουμε κάτω από τον Άρη, στην 8η θέση, δηλαδή και λίγο πάνω από τη μέση, να βρίσκεται η ομάδα του Βόλου. Η ομάδα του Βόλου, η οποία είχε 47.000 291 εισιτήρια. Που αυτά βέβαια τα 47.000, τα περίπου 22-23 τα έκοψε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και τα έκοψαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Λιγότερα έκοψαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αρκετά έκοψαν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτά τα 47.000 εισιτήρια ήταν εισιτήρια που έκοψαν οπαδοί άλλων ομάδων. Δεν λέμε, ίσα-ίσα είμαστε υπέρμαχοι της μετακίνησης φιλάθλων και της παρουσίας σε εκτός έδρας παιχνίδια. Απλά το αναφέρω έτσι για το ότι βλέπουμε δηλαδή πολύ ψηλά την ομάδα του Βόλου στα εισιτήρια, όταν στους αγώνες της με ισοδύναμες ομάδες ή θεωρητικά οι υποδέστερες, οι αναμετρήσεις γίνονται μεταξύ συγγενών και φίλων. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί μεγάλη έκπληξη σε αυτό το θέμα, είναι στην πρώτη τελευταία θέση. Τελευταία είναι η Κηφισιά με 18.117 εισιτήρια. Βέβαια η Κηφισιά έχει πολλές σε εισαγωγικά έλεξη δικαιολογίες για το ότι βρίσκεται στην τελευταία θέση, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχει γήπεδο και παίζει σε ουδέτερη έδρα, και αυτό νομίζω τα λέει από μόνο του. Αλλά το ότι ο Ατρόμητος είναι τόσο χαμηλά, μια ομάδα που βρίσκεται σε ένα δήμο, σε μια περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, έχει έναν παραδοσιακό πυρήνα φιλάθλων, και είδαμε όμως ότι η κακή χρονιά την οποία έκανε φέτος, που δεν κατάφερε να μπει στα play-offs, μπήκε στα play-outs χωρίς βέβαια να κινδυνεύσει ιδιαίτερα, αλλά προφανώς οι απαιτήσεις ήταν μεγαλύτερες, τον έφεραν στην πρώτη τελευταία θέση. Ο έτερος υποβασμένος, ο Πανσεραϊκός, ήταν στην πέμπτη από το τέλος θέση με 39.519 εισιτήρια. Αυτά λοιπόν και με το κομμάτι αυτό. Τα εισιτήρια βέβαια, η διάθεσή τους συνεχίζεται κανονικά, αναφέρομαι στα εισιτήρια διαρκείας, και έχουμε χρόνο να πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Συγγνώμη, να κλείσουμε με αυτά. Το πρώτο μέρος, ο Λάκης 4, όπως μου γράφει το μήνυμα, λέει: υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι του Χριστογιώργου ή ήταν απλά ενδιαφέρον για μία μέρα? Λάκη μου, τι εννοείς ενδιαφέρον για μία μέρα? Νομίζω ότι αν άκουσες την χθεσινή εκπομπή ή αν διάβασες τα όσα γράψαμε στο www.kretagon.gr, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Ενδιαφέρον υπάρχει από πλευράς Ολυμπιακού για τον Χριστογιώργο, πρόταση δεν υπάρχει. Και αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός να κάνει πρόταση, θα την κάνει, όχι σήμερα, μέσα στο επόμενο τριήμερο, πενθήμερο, το προσεχές διάστημα δηλαδή. Οπότε αυτό είναι, δεν ξέρω αν αναφέρεις σε κάτι άλλο, σου τι λες για ενδιαφέρον επόμενης ημέρας. Με τον μπάσκετ του Όφη Ρεμάνο, τι γίνεται εκεί? Εκεί ήταν η μόνη μελανή, αυτά τα γκρίγκλες, η μόνη μελανή στιγμή της ομάδας, του συλλόγου γενικά φέτος. Ναι, συμφωνώ με το ότι το μπάσκετ του Όφη φέτος ήταν η δυσάρεστη εξέλιξη, στάθηκαν πολλά προβλήματα, ατυχίες, τραυματισμοί, δεν κατάφερε η ομάδα Μολονότι, είχε τη δυναμική και τη δυνατότητα και άξιζε νομίζω να παραμείνει στην κατηγορία. Δυστυχώς στα τυχιά τυχή δεν τα κατάφερε, εν αντιθέσει με το βόλεϊ ας πούμε ή το ποδόσφαιρο, το συζητάμε. Λοιπόν, τι γίνεται με το μπάσκετ? Να το δούμε το θέμα, αν και είχα σκοπό να το συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά στο δεύτερο μέρος, γιατί είχαμε κάποιες, όχι ουσιαστικές εξελίξεις, είχαμε απλά την τυπική ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους έμπειρους, ικανούς παράγοντες που είχαν τη διαχείριση, τον έλεγχο, το τρέξιμο, την ευθύνη, θέλετε πείτε, του τμήματος μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Συναντήθηκαν χθες με τους διοικούντες των Εραστέχνη Όφη, έκαναν τον απολογισμό, όλες τις συζητήσεις για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, και έληξε και τυπικά η δική τους περίοδος. Υπήρξε ανακοίνωση από πλευράς Εραστέχνη, μέσω της οποίας αναγνωρίζεται η προσφορά που είχαν τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια και όλα αυτά, οι ευχαριστίες και όλα όσα συνοδεύουν τέτοια βελούδινα διαζύγια, Και πλέον στην ίδια ανακοίνωση η διοίκηση του Αστέχνη τονίζει ότι τρέχουν οι εξελίξεις και μέσα σε επόμενες μέρες θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Θα υπάρξει δηλαδή ενημέρωση προς τον κόσμο για το τι μέλη γενέστε. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι και από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, το ότι έχουν γίνει επαφές και με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, με συγκεκριμένους παράγοντες που περιμένουν στον Όφη, στον Εραστέχνη Όφη, την απάντησή τους για το αν θελήσουν να αναλάβουν ή εξ ολοκλήρου το ανδρικό τμήμα ή συνολικά όλο το οικοδόμα του μπάσκετ. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις γύρω από αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, λέει ο Νίκος, αν φταίει η ώρα η Ήπειρος, αλλά αυτό το Μουντιάλ δεν με έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής. Κράτα το, ρε Νικόλα, να το συζητήσουμε σε λίγο, καθώς λέω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Με Μουντιάλ θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μισό της εκπομπής, με αρχή το μήνυμα του Νίκου, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Κρέταone.gr, μας ακούτε, μας βλέπετε, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από όλη την επικαιρότητα, από όλους τους τομείς επικαιρότητας. Πάνω δεξιά μας βλέπετε, μας ακούτε, ή το ένα ή το άλλο, ή και τα δύο, το οπτικό-ακουστικό, το live streaming. Γράφετε το μήνυμά σας από το παιδί το οποίο ανοίγετε, το στέλνετε, το συζητάμε. Και με το μήνυμα του Νίκου που άφησα πριν για το Μουντιάλ, στο μας ήρθε άλλο ένα, αυτό το άλλο είναι για το Μουντιάλ. Αυτό θα είναι το Μουντιάλ του Μέση. Θα τα κάνει όλα ο άνθρωπος πριν μας αποχαιρετήσει. Τότε θα καταλάβουμε την αξία του. Την αξία του δεν χρειάζεται να την καταλάβουμε τώρα που θα. Μάλλον όχι τώρα, όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Την αξία του την καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία αγωνίζεται. Θα καταλάβουμε. Την απουσία του όταν σταματήσει ο Μέση, όταν σταματήσει ο Κριστιάνο. Αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο που είναι πιο κοντά στη δύση της καριέρας τους. Τότε θα καταλάβουμε, θα νιώσουμε την απουσία τους, δηλαδή το πόσο σημαντική ήταν, θα ήταν αν συνέχισαν να αγωνιζόντουσαν. Το προηγούμενο δεν ήταν το Μουντιάλ του Μέση, νομίζω ότι αυτό ήταν το Μουντιάλ του Μέση, εκτός βέβαια αν συνεχίσει αυτά τα εντυπωσιακά πράγματα που έκανε στο πρώτο μάτς. Θα περάσει τον Κλόζε, θα γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι θα βάλει άλλο ένα γκολ ακόμα. Τώρα αν καταφέρει και πάρει και φέτος από χέρι την Αργεντίνη και την οδηγεί στην κατάκτηση του τροπαίου, προφανέστατα και θα χαρακτηριστεί ως και αυτό το Μουντιάλ του Μέση. Πάντως για τον Αργεντινό Superstar, ο Ρονάλντο υποκλήθηκε, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη. Ο Ρονάλντο ο κανονικός, όπως λέμε, ο original, ο αυθεντικός, το φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, με ανάρτησή του, μάλλον με δηλώσεις του, στη Mundo Deportivo, είπε ότι είναι πια η στιγμή για τον κόσμο να το αποδεχθεί. Κάθε φορά που ο Μέση πατάει στον εργοστικό χώρο συμβαίνει κάτι ιστορικό, κάτι μοναδικό. Ήρθε η ώρα για τον κόσμο να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχθεί ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Συνεχίζει να φέρνει εξαιρετικές εμφανίσεις σε κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελλο. Κι όμως υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες για εκείνον. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική νύχτα που θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας του ποδοσφαίρου, είπε ο Ρονάλντο. Ναζάριο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, βάζοντας λοιπόν τον Αργεντινό πιο πάνω και από τον μεγάλο συμπατριώτη, τον Πελέ, και από τον μεγάλο συμπατριώτη του Μέση, τον Μαραντόνα, που βέβαια τα έχουμε πει, ή αν δεν τα έχουμε πει, να τα ξαναπούμε, ότι αυτού του είδους συγκρίσεις είναι μια έναη συζήτηση. Δεν καταλήγει κάπου, καθένας μπορεί να έχει τα δικά του επιχείρηματα. Αν βάλουμε τους αριθμούς, μόνο έτσι μπορούμε να μπούμε σε μια βάση να κρίνουμε τον καλύτερο, βάση των αριθμών. Αλλά μπάς περιπτώσει, όπως και να έχει, σίγουρα και αυτός, ο Μέση δηλαδή, και ο Κριστιάνο και ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, είναι κορυφαίοι παίκτες. Ειδικά ο Βραζιλιάνος, ο Ρονάλντο, αν δεν είχε αυτούς τους πάμπολους, σοβαρούς, και πολλούς από τους οποίους και σοκαριστικούς τραυματισμούς, και συνέχιζε περισσότερο το ποδόσφαιρο και θα συνέχιζε, υποθέτω, περισσότερο το ποδόσφαιρο, αλλά και θα είχε κάνει και πολλά περισσότερα πράγματα. Όσοι τον ζήσατε ως ποδοσφαιριστή, όσοι τον θυμάστε ως ποδοσφαιριστή, πραγματικά νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε την αξία του. Μουντιάλ λοιπόν συνέχεια, είχαμε την Πορτογαλία με τον Κονγκό, 1-1 στα αποπάτημα των Πορτογάλων, δεν έθελξαν ιδιαίτερα με την εμφάνισή τους απέναντι στην φιλότιμη ομάδα του Κονγκό, που κέρδισε τις εντυπώσεις σε αυτή την πρώτη της αναμέτρηση και κατάφερε να αποσπάσει και βαθμό ισοπαλίας. Η Αγγλία με έναν άλλο επίσης πολύ καλό παίκτη, τον Κέιν, πρωταγωνιστή, φιλοδόρησε με 4 τέρματα, 4-2 την Κροατία. Μια Κροατία που κατά μένα είναι μια
καλή και παραδοσιακή δύναμη, θεωρούσα ότι το παιχνίδι θα ήταν πιο αμφίροπο στην συνολική του εξέλιξη. Έδειξαν οι Άγγλοι λοιπόν ότι έχουν την δυναμική. Να δούμε αυτό το It's Coming Home αν γίνει επιτέλους ή πότε θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Είναι νωρίς όμως ακόμα, τα έχουμε πει, να βγάζουμε συμπεράσματα. Πάντως η Αγγλία, η Αργεντινή και η Γερμανία είναι οι ισχυρές ομάδες που έχουν κερδίσει μέχρι τώρα τις εντυπώσεις, που έχουν επιβεβαιώσει αν θέλετε τον τίτλο του φαβορή. Και η Γαλλία βέβαια νίξε τη Σενεγάλη, αλλά το 3-1 νομίζω ότι την κολακεύει βάσει της εμφάνισης που είχε. Από εκεί πέρα είχαμε την εύκολη νίκη της Κολομβίας επί του Ουσμπεκιστάν, 1-3 νίκησαν οι Κολομβιανοί, και η Γκάνα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναμά στις αναμετρήσεις οι οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα της χθεσινής ή αν το δούμε και βάσει 24 ώρου σημερινής, ολοκλήρωσαν χθες ή άνοιξαν σήμερα το πρόγραμμα. You can't touch this.

can't touch this. Συνέχεια βέβαια σήμερα στο Μουντιάλ στις 7 έχουμε το Τσεχία Νότιος Αφρική, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα το Καναδάς Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό Νότια Κορέα. Αυτά είναι τα 4 παιχνίδια της ημέρας. Τώρα ξαναλέω, της ημέρας εξαρτάται πως βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε από τώρα μέχρι το πρωί και όχι με την 24ωρη δομή. Δύο ειδήσεις δυσάρεστες έρχονται. Η μία έχει να κάνει με τον αθλητισμό άμεσα, η άλλη έμεσα. Αναφέρομαι στο φευγείο του Ανδρέα Μαζαράκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα έντονο στίγμα και μια δυνατή παρουσία στον χώρο της δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος με σειρά ετών σε πάμπολους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τελευταίος ήταν τα παραπολιτικά. Η σχέση του Ανδρέα με τον αθλητισμό ήταν άμεση, ήταν έντονη. Ήταν πρόεδρος επί σειρά ετών στον Αστέρα Εξαρχείων. Μια ομάδα, ένα σύλλογος μάλλον, ο οποίος έχει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, έντονη πολιτική δράση, μια σημαντική παρουσία, διατηρούσε στήλες σε εφημερίδες, στο ραδιόφωνο, σαν περισσότερος ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν γνωστός ο Ανδρέας Μαζαράκης. Έφυγε λοιπόν από την ζωή, ελαφρύ το χώμα, ενώ πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστός και ο θάνατος του Γιάννη Κάρμη. Ο Κλυπών υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια νομικός σύμβουλος του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ό,τι νομική υπόθεση υπήρχε, το όνομα του κύριου Κάρμη, του κύριου. Το κύριος λένε ότι δεν μπαίνει ποτέ πριν από κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις νομίζω ότι είναι ένα λάθος το οποίο πρέπει να γίνεται συνειδητά. Ο Γιάννης Κάρμης λοιπόν για 38 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 ως το 2017, ήταν νομικός σύμβουλος του Παναθηναϊκού. Έφυγε από την ζωή στη 1:30, αύριο το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του. Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ, καθώς περιμένουμε η μέρα με την ημέρα, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, αλλά θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει αυτό, καθώς έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο 15ο του Ιουνίου, η υπόθεση με την wild card, το αίτημα που έχει υποβάλει η αναγέννηση Αρκαλογορίου προκειμένου να αγωνιστεί τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League, της Α2 όπως λέγαμε παλιότερα. Θυμάστε που όταν είχε γίνει γνωστό και όταν είχε υποβάλει το αίτημα και το φάκελο η κριτική ομάδα, είχαμε συζητήσει εδώ με τον κύριο Μαραγκάκη, τον πρόεδρο της αναγέννησης. Μας έλεγε ότι στο πρώτο δεκαήμερο, γιατί αυτή την ενημέρωση είχε και ο άνθρωπος, ότι στο πρώτο δεκαήμερο θα συνεδρίαζε η αρμόδια επιτροπή για να αποφανθεί. Δεν έχει γίνει όμως ακόμα και από ό,τι μαθαίνουμε δεν έχει ακόμα κληθεί η διοίκηση της αναγέννησης προκειμένου να παραστεί για να παρουσιάσει το φάκελο, να παρουσιάσει δηλαδή τα επιχειρήματα τα οποία έχει, βάσει των οποίων ζητά την ειδική πρόσκληση, την ειδική κάρτα για να μπορέσει να αγωνιστεί του χρόνου στην τη νέα αγωνιστική χρονιά στην Elite League. Είναι μια σημαντική εξέλιξη που περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν θα καταφέρει το Ηράκλειο και η Κρήτη να αποκτήσει και πάλι μετά από πάρα πολλά χρόνια ομάδα στην δεύτερη τάξη μπασκετική κατηγορία.

Ανακοινώθηκε και τυπικά για να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο η ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Οπότε και τυπικά πλέον ο Ρουμάνος πολυνίκης και ο προπονητής με τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ αποτελεί παρελθόν με 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 350 παιχνίδια στις 2 θητείες του συνολικά στο ΠΑΟΚ. Λύθηκε και τυπικά λοιπόν το συμβόλαιό του και πλέον θα δρομολογηθούν οι περαιτέρω εξελίξεις για τον αντικαταστάτη του. Ο Μαρίνο Πούσιτς παρουσιάζεται ως ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει. Ο Λαδοκροάτης είναι ένας άνθρωπος όπου από νωρίς είχε βγει το όνομά του στην επιφάνεια σαν αντικαταστάτης του Ρουμάνου και περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Ποιος άλλος, ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Γενικά πάντως στον ΠΑΟΚ είναι μια περίοδο που θα έχουμε πολλές αλλαγές πέραν της αποχώρησης Λουτσέσκου, όπως είπαμε έφυγε από την ομάδα και ο Χρήστος Καρυπίδης που είναι σε συζητήσεις με τον Όφη για να συνεχίσει την καριέρα του στο Ηράκλειο. Αναμένεται να φύγουν αρκετοί παίκτες, γενικά θα έχουμε πολλές αλλαγές. Ενώ ένα άλλο θέμα που και αυτό δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει και έχει να κάνει με πάγκο ομάδας είναι με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έκλεισε νωρίς το θέμα προπονητή. Δεν μπορούσε βέβαια να κάνει και αλλιώς, γιατί οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού ξεκινούν πολύ νωρίς και ήδη ο Νίστρουπ, θα δούμε τώρα πώς θα τον προφέρουμε τον Δανό, έχει πιάσει δουλειά. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς και μετά το διαζύγιο με τον Εργκίνα Ταμάν έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο πώς θα πείσουν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Και πάλι ο προπονητής σημείο αναφοράς στο πανευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ένα παραπάνω στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Φέρεται να έχουν γίνει πρώτες επαφές, οι πρώτες συζητήσεις. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο. Προσόρας από την πλευρά του Παναθηναϊκού πάντως δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Στο μεταξύ, για να περάσουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, γιατί και ο Γιάννης εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, θα έχουμε την εικόνα του Όφη για τους ευρωπαϊκούς αγώνες που θα δώσει. Νωρίς είναι ακόμα, Γιάννη, φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στις κληρώσεις που είχαμε χθες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, που και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ έμαθαν με τους πιθανούς αντιπάλους του. Ο Όφη από τη στιγμή που έχει βρεθεί στα play-offs έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Οπότε στις αρχές Αυγούστου θα μάθουμε με ποια ομάδα θα παίξει Όφη και νωρίτερα θα αρχίσουν έτσι να ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί τώρα αν κάτσουμε να συζητήσουμε από πόσα ζευγάρια, από ποια ζευγάρια κτλ, κτλ, δεν θα μας στάσει, όχι τα επόμενα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν θα μας στάσει η εκπομπή ολόκληρη. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που ξεκινούν από τον δεύτερο προκριματικό έχουν πιο ξεκάθαρα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League στον δεύτερο προκριματικό θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ. Δεν το λες και εύκολο αντίπαλο, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Είναι δύο καλές ομάδες που τουλάχιστον σε αυτό τον αρχικό γύρο δεν θα τις ήθελες. Και οι Ουκρανοί και οι Ρουμάνοι είναι ομάδες που έχουν, για την ξαναλέω παρούσα φάση, που έχουν δυναμική. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Πάξη, μια ομάδα που είναι άγνωστη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό στερέωμα. Είναι ομάδα από την Ουγγαρία. Είναι μια ομάδα όμως η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή άνοδο και βρίσκεται στο κατόπι της Φερεντσβάρος. Είναι μια
ομάδα που προφανώς είναι στα μέτρα του, του Παναθηναϊκού, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. 23 Ιουλίου είναι προγραμματισμένο το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, 23 Ιουλίου, και 30 Ιουλίου, μια εβδομάδα αργότερα, η ρεβάνς. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ημέρες, ο Όφη θα έχει ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό ήταν η κατάξη του κυπέλου πάνω σε αυτό, στο ότι η ομάδα πέρασε ένα ξεκούραστο καλοκαίρι και έχει το χρόνο να δέσει περισσότερο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα, δεν βλέπω να έχουμε κάποια άλλη είδηση για να ξεχωρίζει, οπότε πάμε, Αντώνη. Α, όχι, δεν θα πάμε ακόμα, είδες, είπαμε ότι δεν έχουμε τελευταία είδηση, αλλά έχουμε, έχουμε τα αποτελέσματα της Super League για τους πολυτιμότερους παίκτες της χρονιάς που πέρασε, στην οποία, στα οποία αποτελέσματα, καταρχήν πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς αναδείχθηκε ο Πινέδα, ο Ορμπελίν Πινέδα, με ποσοστά Τσαουσέσκου, κοντά στο 67%. Δεύτερος ο Τζολάκης με 14,54%, και τρίτος πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς ο Θανάσης Ανδρούτσος. Τρίτος MVP, σημαντική διάκριση για τον Θανάση Ανδρούτσο. Τρίτος λοιπόν πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος ο Θανάσης Ανδρούτσος, MVP ο Ορμπελίν Πινέδα. Κωνσταντέλιας, Τετέια, Θανασιάδης, Τούπτα, Μπαρτόλο, Τσάπρας, Λάμπρου, Ματσάν, Τεϊσέιρα και Μπάκου είναι η δεκατριάδα των, έτσι όπως πήραν τα, τα ποσοστά με τις ψήφους. Λοιπόν, από τον Μάνο Σεριά που ήταν στο μικρόφωνο για περίπου μία ώρα, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους αθανάτους οι πληροφορίες που φέρνουν το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι ως πιθανό χώρο για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι έχουν ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, ενώ νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου Βασίλης Τριτσάρης εξέφρασε την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, επισημένοντας ότι ο υποεξέταση χώρος βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικίες, ενώ γυτνιάζει με τον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τη Μεσαρά με το Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Είναι 50 μέτρα τα σπίτια των κατοίκων των αθανάτων. Απόσταση από το περιβόητο υποτιθέμενο, γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα ότι εκεί θα δημιουργηθεί. Μία πληροφορία δημοσιογραφική το είπε αυτό. Ξεσήκωσε τον κόσμο. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη για τα δεδομένα αυτά συγκέντρωση. Σήμερα έχουμε πάει 6 ώρα ραντεβού για το ίδιο λόγο.
2: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι απόψε θα είναι ακόμα περισσότερος κόσμος που το μαθαίνει. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί τώρα είμαστε αντίθετοι. Είναι τα σπίτια δίπλα, 50 μέτρα.
2: Ναι.
1: Είναι ο δρόμος ο κεντρικός, ο οποίος ενώνει τη Μεσαρά με το Ηράκλειο. Ωραία. Αυτό το δρόμο περνάνε τη μέρα τουλάχιστον 100 ταλίτσες να πηγαίνουν προϊόντα από τη Μεσαρά στο λιμάνι ή στο Ηράκλειο ή στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ τι μεταβάζεται. Έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
2: Ναι.
1: Ο υπουργός μας λέει ότι οι μετανάστες θα μείνουν 3 μέρες και μετά θα φεύγουν. Εάν όμως έχουμε μια απόβαση 400-600 ατόμων τη μέρα ή σε 2 μέρες στα νότια της Κρήτης και έρθουν στη δομή εκεί που λέει στα θανάτους, δεν προλαβαίνω, δεν βρίσκω ότι μπορεί σε 3 μέρες να φτιαχτούν τόσων ανθρώπων τα χαρτιά για να μεταφερθούν ύστερα με το ειδικό καράβι που λένε στην
2: Άρα είναι δυσπιστία, είναι δυσπιστία απέναντι στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Ναι.
2: Άρα με αυτόν τον τρόπο, κύριε Τριτσάρη, προφανώς υπάρχει διαφωνία για οποιοδήποτε σημείο. Θέλω να πω ότι αν είπατε πολύ σωστά πριν ότι είναι 50 μέτρα από κατοικημένη περιοχή, αυτό είναι ένα εύλογο επιχείρημα, ένα σοβαρό επιχείρημα. Το ακούω, το έχουμε ακούσει και για τις Μαλάδες, το έχουμε ακούσει και για άλλες περιοχές.
1: Μαλάδες ήταν πιο λίγο, ήταν στα 20 μέτρα.
0: Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο, όταν 19χρονος νεαρός τραυματίστηκε βαρύτατα έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σταθερή και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις να μην εμπνέει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ηρακλείου Νίκος Λιβαδιωτάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026, κάνοντας λόγο για σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και περιορισμένο χρόνο για την αξιοποίησή του, σημειώνοντας ότι ουσιαστικά χάνεται μέρος της φετινής τουριστικής περίοδου. Για τις φορολογικές δηλώσεις, προειδοποίησε ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο παραμένουν σε εκκρεμότητα, τονίζοντας ότι όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας, αυξάνεται ο κίνδυνος συμφόρησης στο σύστημα και καθυστερήσεων, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αναμένεται να δοθεί παράταση. Ακόμα για το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών, σημείωσε ότι έχει αυξηθεί στα 1.600 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία όμως, όπως είπε, έρχεται με καθυστέρηση σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση.
2: Μάλιστα.
3: Με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ να πούμε πόσο πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 25 και οι δικαιούχοι μπορούσαν να αξιοποιήσουν το βάουτσερ από 1 Μαΐου του 2025. Φανταστείτε πως το αντίστοιχο διάστημα έχει χαθεί για όσους έλπιζαν να πάρουν το κουπόνι για τις διακοπές. Οπότε
2: σχεδόν 2 μήνες χάθηκαν. Σχεδόν 2 μήνες.
3: Παραπάνω Μάρτις, Απρίλης, Μάης και βάλτε το ψάξιμο, δείτε το ψάξιμο από πού τελικά θα πάνε.
2: Ναι,
3: οπότε θεωρώντας το, δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό, η μεγάλη καθυστέρηση, ήδη πιθανόν πάμε για αρχές Αυγούστου να έχουν το δικαίωμα να πάνε, γιατί με το που ζει την ίδια υπουργεία, πώς πρέπει να φτιαχτεί η πλατφόρμα, να σήκουν να κάνουν τις αρχές Ιουλίου, και οπότε ενδεχομένως να, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να ανοίξει αρχές Αυγούστου η πλατφόρμα. Οπότε πάμε λίγο πιο πίσω. Εγώ βέβαια θεωρώντας πως, διαβάζοντας και την απόφαση, θεωρώντας να χρυσώσουν το χάπι λίγο,
2: ναι,
3: άρχισαν τα όρια, και αυτό διαφημίζεται μέχρι τώρα, από 19.000 που ήταν για τους άγαμους πήγε 21.000, και για τους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις 2.000 πάνω,
2: ναι,
3: είχαμε αύξηση των ορίων, που σημαίνει να μπουν στην, στο δικαίωμα τουρισμό για όλους κάποιες εκατοντάδες παραπάνω, λόγω της καρσέρας. Επίσης μια σημαντική μεταβολή προς το θετικό είναι πως έχει πρόληψη για άτομα με εμπειρία να έχουν δυνατότητα να πάρουν και αυτά με 67%, καθώς επίσης σε πολύτεκνες οικογένειες, εδώ προσθέτει πάνω από 4 παιδιά, προσθέτει,
2: ναι,
3: 50 ευρώ σε κάθε επιπλέον παιδί πάνω από τα 4.
0: Μέσα στον Ιούλιο πέφτουν οι υπογραφές της σύμβασης και από τον Οκτώβριο πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες για τα 8 νέα σχολικά συγκροτήματα ή αλλιώς για τα 11 νέα σχολεία στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Πάμε στο συνάδελφο Μπάμπη Σαβίδη που έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μετά από το κολοσιαίος ΔΙΤ για τις νέες φοιτητικές αιστείες του Πανεπιστημίου Κρήτη σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, που ήδη κατασκευάζεται σε τροχιά υλοποίησης, περνάει τώρα ένα ακόμα μεγάλο έργο ΔΙΤ στον εκπαιδευτικό χώρο εδώ στο νησί μας. Αφορά στην ανέγερση 8 νέων σχολικών συγκροτημάτων στα Χανιά, κάτι που αν μη τι άλλο θα δώσει και μια σημαντική ανάσα στα οξυμένα προβλήματα σχολικής στέγης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων. Το έργο, Ελένη, είναι αρχικού προϋπολογισμού 42 εκατομμυρίων ευρώ, απλώνεται χρονικά σε 27 χρόνια. Τα δύο πρώτα χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης που επίκειται αφορούν αμιγώς την κατασκευαστική περίοδο, ενώ κατόπιν θα ακολουθήσουν 25 χρόνια περίοδος χρήσης, διαχείρισης και συντήρησης, πολύ σημαντικό αυτό, των 8 νέων σχολικών συγκροτημάτων που θα κατασκευαστούν. Πολύ σημαντική συντήρηση, διότι η βάση της σύμβασης που θα υπογραφεί θα πρέπει ο ανάδοχος να τα παραδώσει σε άριστη κατάσταση. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτά στο Δήμο Χανίων μετά από 27 χρόνια. Τώρα, πού βρισκόμαστε, είναι πρώτον πυλών υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία, είναι η ΑΤΕΣΕ, μια κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Με βάση την ενημέρωση που έκανε τις προάλλες στην Δημοτική Επιτροπή Χανίων ο αρμόδιος, ο αντιδήμαρχος παιδείας, κ. Αντώνης Βαρδάκης, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τελευταίες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία ανάμεσα στο Δήμο Χανίων και στην ανάδοχο εταιρεία, όπως ανέφερε ο ίδιος, εφόσον φυσικά δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του Ιουλίου. Αμέσως μετά θα εκδοθούν, όσοι ζήτησαν βεβαίως, οι άδειες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν τα εργοτάξια. Και όπως ο ίδιος εκτίμησε, οι μπουλντόζες αναμένεται να πιάσουν δουλειά μέσα στο φθινόπωρο και δει μέσα στον προσεχή Οκτώβριο. Τώρα, με δεδομένο, όπως είπαμε, λένε ότι το συγκεκριμένο έργο ΔΙΤ έχει ως χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους 24 μήνες, δηλαδή τα 2 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, τα νέα σχολεία στα Χανιά, 11 νέα σχολεία, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι έτοιμα κατά την έναρξη της σχολικής σεζόν 2028-2029. Κλείνοντας τώρα, Ελένη, να σου αναφέρω για ποια σχολεία μιλάμε.

0: Δημοτικό Σχολείο Χωραφακίων, το Σχολείο Περιβολίων και το 23ο και 38ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Ελένη.
1: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο θάνατος του 40χρονου φωτογράφου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχείο με εγκατάλειψη την περασμένη Τετάρτη. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος. Η οικογένειά του, μέσα στον ανίποτο πόνο, αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων, προσφέροντας ζωή σε άλλους 5 συνανθρώπους. Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων έχουν ξεκινήσει νέες αναζητήσεις σε χώρους που εθεάθη τελευταία η γυναίκα, ενώ σήμερα οι έρευνες θα γίνονται και από αέρος με τη συνδρομή των ειδικών μη επανδρομένων σκαφών ντρόουν που διαθέτει η Ελλάς. Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς θα επιχειρήσουν να σαρώσουν την περιοχή που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εστιάζεται η όλη έρευνα, ενώ αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις. Ομόφωνο όχι στις υφιστάμενες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, ζητώντας παράλληλα νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και 12μηνη παράταση ειδικά για το Ρέθυμνο. Με ψήφισμά του, το Σώμα κάνει λόγο για ανάγκη άμεσης θωράκισης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, ενώ ζητά την παύση διεκδικήσεων του δημοσίου όταν δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας. Παράλληλα, εισηγείται θεσμικές αλλαγές και υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις σχετικές διαφορές, με στόχο την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την επιτάχυση των διαδικασιών. Πάμε στο συνάδελφο Δημήτρη Κανάκη που έχει το ρεπορτάζ.
2: Καλησπέρα, Λένε. Έτσι είναι, όπως προανέφερες. Βρισκόμαστε σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς στην Κρήτη, με φόντο αυτό το καυτό μέτωπο του κτηματολογίου και των δασικών χάρτων, το οποίο έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο διάστημα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είπες, Ελένη, σε μια συνεδρία με έντονο κλίμα ενέκρινε ομόφωνα ένα ιδιαίτερα σκληρό ψήφισμα. Με αυτό βάζει ένα οριστικό μπλόκο στις, όπως τις χαρακτηρίζει, αυθαίρετες διεκδικήσεις του ελληνικού δημοσίου απέναντι στις ιδιωτικές περιουσίες των πολιτών. Τώρα, ποιο είναι το κύριο αγκάθι της υπόθεσης? Το Συμβούλιο ξεκαθαρίσει αυτό το τόνο ότι το κράτος δεν μπορεί και δεν νομοποιείται να εγείρει αξιώσεις σε κτήματα και χωράφια βασιζόμενο αποκλειστικά και μόνο στο δασικό τους χαρακτήρα. Αν το δημόσιο θέλει να διεκδικήσει μια έκταση, οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένους και επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι περιουσίες πρέπει να παραμείνουν στους φυσικούς ιδιοκτήτες. Να πούμε επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση, Ελένη, δίνεται στην περιοχή του Ρεθύμνου. Εκεί οι ρυθμοί της κτηματογράφησης και οι ασφιχτικές προθεσμίες έχουν φέρει τους πολίτες σε απόγνωση. Μιλάμε για καθημερινά να υπάρχουν δεκάδες λάθη, και για τον λόγο αυτό ζητείται άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί παράταση τουλάχιστον 12 μηνών για την υποβολή των ενστάσεων. Κλείνοντας, να πούμε το μήνυμα που βγαίνει της Κρήτης προς την Αθήνα είναι σαφές και κατηγορηματικό, ότι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου είναι μεν αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να γίνει στις πλάτες της κοινωνίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, να πούμε επίσης, ότι απαιτεί να αναλάβει το ίδιο το κράτος όλο το οικονομικό και γραφειοκρατικό βάρος για τη διόρθωση των σφαλμάτων, και τονίζει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για λάθη που δεν ευθύνονται οι ίδιοι, προκειμένου να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι τα σπίτια και η γη των προγόνων τους ανήκουν δικαιωματικά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κατεργασμένης κάναβης, 236 χάπια, ηλεκτρονική ζυγαριά, 435 ευρώ, ένα μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με 47χρονη γυναίκα να καταγγέλει ότι δέχθηκε επίθεση από τον 26χρονο γιο της έπειτα από έντονη λογομαχία. Ο νεαρός φέρεται να αποπειράθηκε να την πιάσει από το λαιμό, ενώ, όπως αναφέρεται,

0: έχει αποφυλακιστεί πρόσφατα για παρόμοια υπόθεση. Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ βγήκε από το σπίτι και ζήτησε βοήθεια από γειτόνισσα, καλώντας στη συνέχεια την αστυνομία. Ο 26χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνου όταν δημότης εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου Γιώργη Μαρινάκη, ο οποίος απουσίαζε στην Αθήνα προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε έπιπλα και αντικείμενα και εκτοξεύοντας απειλές και ύβρις. Νωρίτερα είχε προκαλέσει ζημιές και στην είσοδο του Δημαρχείου, ενώ αναποδογύρισε στάντ με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αστυνομία, ενώ ο Δήμος Ρεθύμνου υπέβαλε μήνυση για φθορά δημόσιας περιουσίας και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Κλειστό παραμένει σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς μετά από απόφαση του ΟΦΗΠΕΚΑ εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που προβλέπονται στην περιοχή. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι με ρηπές που κατά τόπους φτάνουν έως και τα 12 μποφόρ, ξεπερνώντας τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλούς λειτουργίας. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στο φαράγγι δεν θα επιτραπεί σήμερα από καμία από τις δύο εισόδους. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που θα εξέταζε τους τρεις καταγγέλλοντες της υπόθεσης παρά τη θετική εισαγγελική εισήγηση. Η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αξιολόγηση της αντιληπτικής ικανότητας και της αξιοπιστίας των μαρτύρων τους, καθώς και την υποστήριξη της διαδικασίας εξέτασής τους στο ακροατήριο. Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 12 Ιουλίου. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται βρέφος, το οποίο τραυματίστηκε σε τροχείο στο κρανίδι. Το μωρό διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο παίδον Αγία Σοφιά. Το βρέφος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και διασωληνώθηκε. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Σε λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΑΔΕ για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις αγροτικών ενισχύσεων μετά την ολοκλήρωση πληρωμών για το έτος ετήσιων 2024 και της προκαταβολής του 2025. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας MyAADE και αφορά παραγωγούς που εντοπίζουν ευρήματα ή σφάλματα στους υπολογισμούς των πληρωμών τους, με συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής ανά πρόγραμμα, ενώ δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης δεδομένων και επανεξέτασης των στοιχείων μέσα μηχανογραφικών ελέγχων. Στο στάδιο της εφαρμογής περνά πλέον η συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των δύο χωρών. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις επαφές που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Ελβετία με τη συμμετοχή και των διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, έκανε λόγο για την έναρξη της τεχνικής φάσης της συμφωνίας, ενώ ο ΙΕ εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τις διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Makerfield στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ σε μία από τις σημαντικότερες αναπληρωματικές εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στη Βρετανία. Η εκλογή θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για το κυβερνόν εργατικό κόμμα αλλά και για το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 10 το βράδυ, ενώ το αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, Σενάριο δανεισμού του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στον Όφη αναφέρει η πορτογαλική Αμπόλα, με τη διοίκηση της κριτικής ΠΑΕ όμως να διαψεύδει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Οι διοικούντες στον Όφη έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, με δύο περιπτώσεις να είναι σε περισσότερο προχωρημένο επίπεδο. Τρίτος πολυτιμότερος παίκτης της Super League για την περασμένη αγωνιστική χρονιά αναδείχθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο διεθνής μέσος του Όφη συγκέντρωσε ποσοστό 6,54% και βρέθηκε πίσω από τον Τζολάκη που ήρθε δεύτερος με 14,54%. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς, ο Ορμπελίν Πινέδα με ποσοστό 66,69%. Την παραμονή του Νίκου Προύφα στον πάγκο της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ για έκτη συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε η διοίκηση του Ερασιτέχνη Όφη. Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν συνάντηση και με την απερχόμενη επιτροπή του τμήματος μπάσκετ, της οποίας εξήραν το έργο. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Καλό σας μεσημέρι.
1: Creta One 102,3. Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και αίρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει υπό.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους αθανάτους οι πληροφορίες που φέρνουν το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι ως πιθανό χώρο για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι έχουν ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, ενώ νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 40χρονος μετά το τροχείο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο. Μετά τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Μεγάλη κινητοποίηση για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, με τις έρευνες να συνεχίζονται και από αέρος με ντρόν στις Ελλάς και εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση, ωστόσο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Ιούλιο. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη παρά τη σύγχυση για το μνημόνιο κατανόησης. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Τάκης και Μπούπι.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
7: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
8: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους αθανάτους οι πληροφορίες που φέρνουν το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι ως πιθανό χώρο για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι έχουν ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, ενώ νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 40χρονος μετά το τροχείο με εγκατάλειψη στο Ηράκλειο. Μετά τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Δενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Μεγάλη κινητοποίηση για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, με τις έρευνες να συνεχίζονται και από αέρος με ντρόνς της Ελλάς και εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση, ωστόσο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Ιούλιο. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη παρά τη σύγχυση για το μνημόνιο κατανόησης. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούπης.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222. www.ecopavlamonosis.gr.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Beta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και από το νόμο να σε σβήσει.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιείς, αν κάπως

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Μου λες μ' αγαπάς

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα Ουάν 102,3.